www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

Το καρφού μέσα ήταν ζεύνε αρτασού. Πάτου χανί, αϊταψού σαν κυχό σκέρνε, καλορβού, αφή, αφή. Καλορβού με αγώσουμε, απακού στα φουμέντσα. Αϊσπο σκέρε βολεσούμε.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ugly too. That's up to I love you and you love me.
1: www.radiogamma.gr Σταθμός στην ενημέρωση.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα.
1: Τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε.
0: 5 και 42 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή εβδομάδα. Τσαγκαροδευτέρα σήμερα, 5 του Οκτώβρη. Σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Μάλιστα σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών.
1: Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά.
0: Ο ήλιος, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα ανατείλει 24 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει στις 7 και 2 πρώτα.

Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 5:30 και κάτι ψηλά μέχρι και τις 8. Μην ξεχνάτε, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ.

Καλό μεσημέρι στους ομογενείς μας στην Αυστραλία. Μας ακούν live μέσω του Free Angel 898 στο Sydney της Αυστραλίας και όχι μόνο, το ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα στην Αχαΐα, στην Αργολίδα μας. Καλημέρα Μεσσηνία, καλημέρα Αρκαδία.

0: Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα. Το τηλέφωνο μας είναι το 6932-436-690. 6932-436-690. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, info@winradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Καλημέρα κυρία Γεωργία μου, Βρεβενά. Καλή εβδομάδα. Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά για σήμερα. Αν και τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και σε Δωδεκάνησα, ενώ μέτρια και τοπική ισχυρή βόρεια άνεμη θα εκδηλωθούν στο Αιγαίο. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
1: Άλλοι τον δείχνουν κι άλλοι τον περιγελούν. Άλλοι τον λένε καημένο κι άλλοι...
0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο από 14 έως και 24.

Ακούσαμε Γιώργο Τσαλίκη, ο τρελός, και πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη στον κόσμο ενώ εμείς είχαμε πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι. Σεισμός 3,7 ρίχτερ στην Θήβα, αισθητός σε Βιωτιακή Αττική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν τα βομβαρδιστικά B-1 από την βάση Fairford της Βρετανίας. Ιράν. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Προειδοποίηση Αράχτσι για ισχυρότερη απάντηση σε νέα επίθεση.

Σεισμός 3,2 ρίχτερ στην Εύβοια, κοντά στο Προκόπητο επίκεντρο. Στην Ιεμένη τουλάχιστον 70 νεκροί σε σφοδρές μάχες μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Χούθη σε Τάιζ και Λάχτζ. Ιεμένη πολλαπλές εκρήξεις κοντά σε δεξαμενό πλοίο, ασφαλές το πλήρωμα. Ελλάδα-Γερμανία 0-0, τα παλικάρια του Γιωβάνοβιτς άντεξαν και συνέχισαν το απίστευτο αίτητο. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός στην Κρήτη, τεράστιος βράχος έπεσε μπροστά του. Στο Ιράν, νέες εκρήξεις κοντά στο νησί Κισμ, φόβοι για κλιμάκωση στην περιοχή. Στην Φωκίδα τηλεφώνησε ως λογίστης και άδειασε το σπίτι ηλικιωμένης δύο σύλληψης. Τραγωδία στο Νέο Δελχή, άντρας έπεσε από κτίριο. Θεσσαλονίκη, αναστάτωση στην Λεωφορονίκης, σοβάδες αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

0: με ταχύτητα.
1: Την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα θέμα ημερών θεωρείται η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτης στο ΠΑΣΟΚ.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, φίλες και φίλοι, που εξελέγει βουλευτής επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε στηρίξει την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του κόμματος, αναμένεται να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, με την Αλφα Πειραιά και τα Χανιά να βρίσκονται στο τραπέζι.

σπουδαία ισοπαλία για την εθνική μας στο χθεσινό βραδινό μάτς με την εθνική Γερμανίας. Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έκανε τον απολογισμό της ισοπαλίας με την Γερμανία, χαρακτηρίζοντας εξαντλητική την προσπάθεια της ομάδας στην διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων αγώνων, μιας και η εθνική μας δεν διαθέτει το βάθος που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες, ενώ ευχαρίστησε θερμά τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ για την αγάπη, τη στήριξη και τη φιλοξενία. Ο Γιοβάνοβιτς χαρακτήρισε χρυσάφι βαθμολογικά την ισοπαλία με τα Πάντσερ, υπενθυμίζοντας ότι η Εθνική έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 8 πόντους σε 4 παιχνίδια απέναντι σε ομάδες παγκόσμιας κλάσης. Στην συνέχεια χαρακτήρισε την αντίπαλο της Εθνικής μια ομάδα γρήγορη, άψογη τεχνικά και με όλα τα χαρακτηριστικά που διέπουν μια ομάδα τέτοιου επίπεδου.

εβδομάδα. Καλή Τσάγκαρο Δευτέρα σήμερα. 2 λεπτά μετά από τις 6 πρωινού ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, κοντά σας μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας.

Έπεσαν σοβάδες από ένα μπαλκόνι χθες το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, την Λεωφόρο Νίκης, και έγινε ο κακός χαμός. Τμήματα από σοβάδες λοιπόν αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας χθες το απόγευμα, ώρα κατά την οποία πολλοί πεζοί κάνουν τη βόλτα τους μπροστά από τα καταστήματα εστίασης και δεκάδες οχήματα διέρχονται την παραλιακή Λεωφόρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τροχονόμοι πήγαν στην περιοχή, απέκλεισαν με κορδέλα το σημείο, όπως και μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας του δρόμου από το ύψος της οδού Αγίας Σοφίας έως το ύψος της οδού Βογατσικού. Στην Θεσσαλονίκη χθες το απόγευμα, επαναλαμβάνω, έπεσαν σοβάδες από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

0: ζωή.
1: Να καλημερώσω τον Νικόλα στο Μοσχάτο. Τι μου γράφει ο Νίκος? Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές. Ο σοφός της συντροφιάς ξύπνησε. Ξύπνιος είναι, Νίκο μου, ξύπνιος είναι. Να καλημερίσω την Χριστίνα στο Ναύπλιο. Γεια σου Νατάσα Πάτρα. Καλώς το Χρήστο, Νεακίος Αργολίδα. Να καλημερίσω τον Γιώργο Κλεφτόγιαννη στην όμορφη Κορώνη στη Μεσσηνία μας.

Ο 617 μου γράφει, είμαι κι εγώ εδώ. Νέα Τυρινθά Αργολίδας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον πρόεδρο των Αρτοπιών στην Μεσσηνία. Καλή σου μέρα 617. Καλημέρα στην Αργολίδα μας.

Να καλωσορίσω στην πρωινή ραδιοφωνική μας τροφιά και τον Αργύρη. Κάτω Αχαΐα μου, γράφει ο Αργύρης. Καλή σου μέρα, φίλε.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε. Δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε. Σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω.

Τώρα για το πρωτάθλημα της Super League 2. Το Σάββατο είχαμε δύο ντέρμπι. Αυτό της νίκης Βόλου με την ΑΕΛ, 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Χθες ο Αστέρας Τρίπολης Β κέρδισε την αναγέννηση Καρδίσας με 2-0. Και η έκπληξη της ημέρας, ο Πύργος κέρδισε τον Πανιόνιο με 2-0. Σήμερα Ζάκυνθος Απόλλων Ποντού στις 2 το μεσημέρι, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου στις 2:45 και Νέστος Μαρκό στις 3 το μεσημέρι.

Είχαμε και διακοπή κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου. Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των αυτοκινήτων από το ύψος της Ιουλιανού έως την Χέιδεν.

0: ζουν.
1: Συγκεκριμένα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.
2: Αυτό που ζήσαμε κουράστηκες κι εσύ κι εγώ.

0: Χτες το βράδυ στα Σπάτα ένα αυτοκίνητο παρέσυρε τροχονόμο και τον τραυμάτισε ελαφρά.
1: Να σου μιλά. Ξύπνησα μόνος το πρωί στα δυο κρεβάτι.
0: Τροχαίο ατύχημα λοιπόν με θύμα έναν τροχονόμο χθες το βράδυ στην οδό Αγίου Δημητρίου στα Σπάτα, στην έξοδο προς την Αττική Οδό. Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε τον τροχονόμο της ομάδας Κόμβους που ρύθμιζε την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα αυτός να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι και έπειτα να μεταφερθεί στο 401 νοσοκομείο.

0: φύγει ο Ηλίας Κασιδιάρης για να διασκεδάσει στον Σταμάτη Γονίδη και έχει γίνει ο κακός χαμός στο ελληνικό διαδίκτυο. Σε ευχαριστώ που ήρθες για να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου, είπε ο δημοφιλής τραγουδιστής στον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Θα σ' αγαπάω.
2: Σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης βρέθηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης λίγες εβδομάδες μετά την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού. Την παρουσία του κατέγραψε βίντεο.
3: Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ευνοεύεσαι να το δει μπροστά σου.
2: Ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε αποφυλακιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Κατά την έξοδό του από τις φυλακές Δομοκού είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες. Τότε, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την αποφυλάκησή του, ο ίδιος είχε προαναγγείλει την επιστροφή του στην πολιτική δράση. Η νέα δημόσια εμφάνισή του καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ηλίας Κασιδιάρης επιχειρεί να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο, έχοντας ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέλλον.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
7: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
6: Κατάλαβες?
5: Όχι.
8: Λύσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
9: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
10: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
11: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
12: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
13: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
14: Ευτυχώς όμως το φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυσικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
15: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι ψέμα, ακούτε το πρωινό ξεκίνημα κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που μας αρέσει.
1: Μόνο εσύ γεμίζεις το κενό.
0: Ο θαλασσόλικος της παρέας μας, ο Τζίμι ο Μαρινιέρο, μου γράφει πες καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα και στον σοφό της συντροφιάς μας. Καλημέρα, Τζίμι.

Ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος, στην Πάτρα μου γράφει: καλημέρα, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε, φίλοι μου. Καλημέρα, Θοδωρή. Για να δούμε τι έγραψε σήμερα ο σοφός. Γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε: όταν εκτιμάμε τις ικανότητες κάποιου, τον θαυμάζουμε. Όταν δεχόμεθα τα λάθη του, είναι γιατί τον αγαπάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Θόδωρε. Θόδωρος Καμπέρος, ο σοφός της συντροφιάς.

Ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι μου, γράφει: έγραψε ο Σοφός και σήμερα. Αλλά τι λέω, κάθε μέρα γράφει ο Σοφός. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Σάββα.

Μα πως αγάπησα. Η φίλη μας η Πέννη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας μου γράφει: μπορείς να παρακαλώ να το ξαναπείς, γιατί κάτι έκανα και δεν το άκουσα. Να σου χαλάσω χατήρι, Πέννη μου. Δεν γίνεται. Έγραψε ο σοφός λοιπόν: γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε, όταν εκτιμάμε τις ικανότητες κάποιου τον να θαυμάζουμε. Όταν να δεχόμεθα τα λάθη του, είναι γιατί τον αγαπάμε. Καλημέρα σας, έγραψε ο σοφός της ντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος στην Πάτρα. Καλημέρα στην Πάτρα μας και στο Ράδιο Γάμα στους 94.

0: ξεχαστώ. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ραδιογάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr. Ραδιογάμα 94FM.
4: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: μόνο το ποτό.
1: 6:32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που μας αρέσει εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Τώρα, κατά την διάρκεια της χθεσινής δεύτερης ανάβασης Αγρινίου, ένας οδηγός τραυματίστηκε χθες Κυριακή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο Αγρινιώτης οδηγός, 31 ετών μάλιστα, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα, έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού του οχήματος στην δεύτερη στροφή της διαδρομής, με συνέπεια αυτό να εκτραπεί της πορείας του.

Συνοχή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο μετά το σοβαρό συμβάν. Ο αγώνας διακόπηκε μάλιστα, αλλά στη συνέχεια ο Αγρινιώτης οδηγός κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί για προληπτικούς λόγους στην ΑΜΕΘ του νοσοκομείου της Άρτας για νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του νεαρού οδηγού δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Έχει υποστεί κάποιες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σύμφωνα με τους γιατρούς, αλλά όλα καλά.

0: Τώρα τα ΚΤΕΛ στην Αττική αναζητούν οδηγούς που ψάχνουν σε Ινδία και Αίγυπτο για να βρουν οδηγούς, γιατί δεν μπορούν να βρουν οδηγούς στην Ελλάδα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Τα ΚΤΕΛ λοιπόν αναζητούν οδηγούς σε Ινδία και Αίγυπτο.
1: Στην Ινδία και την Αίγυπτο στρέφονται τα ΚΤΕΛ για να καλύψουν τις μεγάλες ελλείψεις σε επαγγελματίες οδηγούς, με αντιπροσωπείες του κλάδου να έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές στις δύο χώρες και θα είναι απλά η αρχή, καθώς με την δημιουργία ειδικού νομοθετικού πλαισίου με τους φθηνούς αλλοδαπούς αυτομάτως θα μπορούν να μειώνονται οι μισθοί των Ελλήνων οδηγών και η διαπραγματευτική τους ισχύ. Τώρα το να βλέπει κάποιος ένα λεωφορείο να πηγαίνει τα παιδιά και να έχει έναν Ινδό ή Αιγύπτιο οδηγό που κανείς δεν ξέρει από πού προέρχεται, το αφήνουμε ασχολίαστο. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Αττική, όπου η κοινοπραξία των συγκοινωνιών χρειάζεται περίπου 550 οδηγούς, αλλά σήμερα διαθέτει περίπου 400, παρουσιάζοντας έλλειμμα 150 εργαζομένων. Ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών και του Υπεραστικού Σταθμού ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, αποκάλυψε στη Βουλή ότι η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα σε Ινδία και Αίγυπτο, εξετάζοντας τη δυνατότητα πρόσληψης οδηγών από τις δύο χώρες. Όπως ανέφερε, βρίσκεται στο τραπέζι η έλευση περίπου 500 οδηγών στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς για τη συγκέντρωση και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών υπολογίζεται ότι χρειάζονται περίπου 3 μήνες. Για το θέμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών την επόμενη εβδομάδα. Οι εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ περιέγραψαν στη Βουλή μια κατάσταση κατά την οποία η ζήτηση για επαγγελματίες οδηγούς είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη προσφορά. Ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών, Μιχάλης Σακελαρίου, απέδωσε το πρόβλημα σε μια σειρά παραγόντων που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Οι εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ υποστήριξαν ότι οι ελλείψεις έχουν επηρεάσει και τις αποδοχές των οδηγών, καθώς οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές για να προσελκύσουν προσωπικό. Όταν δεν έχουμε την επιλογή να διαλέγουμε οδηγούς, δεν έχουμε και την επιλογή να κάνουμε παζάρια στις μισθοδοσίες. Πληρώνουμε όσο για να βρίσκουμε οδηγούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σακελαρίου. Παράλληλα, συζητείται η παροχή κινήτρων για την πιστοποίηση οδηγών από το εξωτερικό. Στο μεταξύ, η ΟΣΥ προετοιμάζει σχολείο οδηγών, μέσω της οποίας θα επιδοτείται η εκπαίδευση και η απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος, με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευόμενοι θα παραμείνουν και θα εργαστούν στην εταιρεία για 5 χρόνια.

Από ό,τι ακούσατε, οι εκπρόσωποι του ΚΤΕΛ Αττικής πήγαν στην Ινδία και στην Αίγυπτο για να βρουν οδηγούς. Βέβαια, οι λέξεις κλειδί, από ό,τι ακούσατε και εσείς, είναι η χαμηλή μισθή, σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, ο κύριος Σακελαρίου. Πληρώνουν όσο και όσο για να βρουν οδηγούς και θέλουν να χαμηλώσουν το κοστολόγιο. Με αποτέλεσμα,

Ο πρόεδρος των αρτοπιών στην Μεσσηνία, ο Τάκης Αμπυρμπίλης, στέλνει καθώς την καλημέρα του σε όλους τους πρωινούς ακροατές μας. Καλημέρα, πρόεδρε. Ο πρόεδρος δουλεύει σκληρά αυτή την ώρα για να βγάλει το ψωμάκι του, καταλαβαίνετε. Τραγική κατάληξη είχε το κυνήγι μιας παρέας το Σάββατο που μας πέρασε στα ορεινά άγραφα της Βρετανίας. Ένας 50χρονος αποφάσισε να πάει στον τόπο καταγωγής του για κυνήγι. Ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία με σφίξιμο στο στήθος και στη συνέχεια φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του. Ένας 37χρονος που ήταν μαζί του ήταν αυτός που ειδοποίησε γύρω στις 11.30 το πρωί του Σαββάτου μέσω του 112 την αστυνομία και αμέσως ξεκίνησε μια αγωνιώδης προετοιμασία προσέγγισης του σημείου από πυροσβέστες και αστυνομικούς. Αλλά δυστυχώς το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο και καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από τους διασώστες να τον προσεγγίσουν και στην συνέχεια να μεταφέρουν τον άτυχο άντρα στο ασθενοφόρο που περίμενε στον δρόμο. Δυστυχώς όμως ο 50χρονος δεν τα κατάφερε.

0: καλό.
1: Μπαρμπαστάθης.
0: Μας κάνει καλό.
2: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
3: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Μια
5: κοντά.
6: Παιδιά, πεινάτε.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω.
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
8: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
9: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
7: Κατάλαβες.
9: Όχι.
10: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
11: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
12: Αλλάζουμε το πρωί σας.

12 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε. Μια αλλαγή στην εμφάνιση των στρατιωτικών ιερέων φέρνει ξανά τα διακριτικά του βαθμού τους στο ράσο τους, κάνοντας ορατή και την στρατιωτική τους ιδιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, πρόσφατος κανονισμός επιτρέπει πλέον στους στρατιωτικούς ιερείς να φέρουν τα διακριτικά αξιωματικού στον γιακά του ράσου τους.

να καλημερίσω την Δέσποινα στην Αγία Παρασκευή, τον Σταμάτη στην Κοκκινιά και τον κύριο Πάπα Βασιλείου στην πόλη της Πάτρας.

τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου.

0: να κοιμηθούμε αγκαλιά με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. 6 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Σοκαριστικό ήταν το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής σύνδεσης στο Μοντερέι του Μεξικού, όταν δημοσιογράφος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που κάλυπτε τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας. Η Άλμα Μιρέγια Ντελαρόζα βρίσκονταν στην λεωφόρο Μωρόνες Πριέτο και πραγματοποιούσε ζωντανό ρεπορτάζ για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο φέρεται να έχασε τον έλεγχο, καθώς το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό εξαιτίας της βροχής, με αποτέλεσμα να κινηθεί προς το σημείο που ήταν η δημοσιογράφος και μετέδιδε ζωντανά και να την παρασύρει.
1: A ver, regresa conmigo.

Η κάμερα κατέγραψε καρέ-καρέ την στιγμή της παράστασης πριν πέσει στο έδαφος ο δημοσιογράφος και παραμείνει στραμμένη εκεί για αρκετά δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο. Η δημοσιογράφος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική αξιολόγηση καθώς υπέστη πολλαπλά τραύματα. Μετά το τροχαίο, η δημοσιογράφος Άλμα Μιρέγια Ντελαρόσα ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε, δηλώνοντας πως είναι ζωντανή από θαύμα.

καλημέρα από Τρίπολη, Αρκαδίες μου. Γράφει ο Βασίλης Αλεξόπουλος. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη. Ο Θανάσης στην Καλαμάτα μου γράφει, είμαι και εγώ εδώ, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Θανάση μου, καλημέρα στην Καλαμάτα.

Εξωτικό χαρμάνι και πρωινό ξεκίνημα. Καλημέρα μου γράφει ο κύριος Κώστας Γιαννελόπουλος στην Πάτρα. Καλημέρα γράφει και ο Αλέξης από τις Ασπέτσες. Καλημέρα και στους δύο. Τώρα να πάμε στην κορυφή της ώρας με λαϊκό τσατσά. Τι λέτε?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Συνδικεί σε έναν από τους δύο 15χρονους και τον ρώτησε επιθετικά: «Γιατί με κοιτάς, ρε φίλε?» Η απάντηση του ανήλικου φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση του άντρα, ο οποίος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε στους δύο 15χρονους. Οι οποίοι 15χρονοι φέρεται να δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης ο ένας τραυματίστηκε από σουγιά. Όχι, δεν συνέβη στο Μπρούκλιν, δεν συνέβη στο Χάρλεμ, συνέβη στο Αίγιο. Ένας περαστικός κατάλαβε τι συνέβαινε και μπήκε στη μέση με αποτέλεσμα να σταματήσει την επίθεση. Στην συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέφερε τα δύο ανήλικα παιδιά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ευτυχώς έφερε επιπόλαια τραύματα και στην συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει τα δύο παιδιά με το αυτοκίνητό του. Πριν αποχωρήσουν από το σημείο, οι δράστες φέρεται επίσης να απείλησαν τους ανήλικους λέγοντας «Θα σας αποτελειώσουμε».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει δύο άτομα για την επίθεση, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτοί οι δύο φέρεται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια περιστατικά στην περιοχή.

0: Μιχάλη, είχαμε νέα παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για την στενή σχέση που έχει με τον Ταγίπ Ερντογάν. Είναι φίλος μου ο Τούρκος Πρόεδρος, είπε για μια ακόμα φορά ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλά φιλαράκια από ό,τι λέει ο Τραμπ.
1: Πάντως είναι γνωστό ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αφήνει συχνά τη γλώσσα του να πηγαίνει περίπατο. Αλλά μερικές φορές λέει πράγματα που δεν ισχύουν. Και φυσικά δεν αναφέρομαι στη δήλωσή του ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είναι φίλος του, αφού το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία, το επεδώσαμε πια. Το θέμα είναι άλλο. Για το θέμα των Αμερικανικών κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας και την πώληση των μαχητικών F-35, γνωρίζει ότι είναι αδύνατον να ξεπεράσει τον νόμο του 2020, εκτός αν έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο για να την ανατρέψει. Διότι αν ήταν εύκολο λογικά σκεπτόμενοι, θα το είχε ήδη κάνει. Επίσης η ανατροπή των κυρώσεων Κάτσα, που ο ίδιος επέβαλε στους Τούρκους, είναι πιο εύκολη υπόθεση. Μπορεί δηλαδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ να τις παραμερίσει. Αφού είναι τόσο φίλος με τον Ερντογάν, γιατί δεν τον εξυπηρετεί στο θέμα αυτό? Είναι πρόεδρος 20 μήνες ο κύριος Τραμπ. Αναχωρώντας για την Αλαμπάμα, είχε πάλι όρεξη για κουβέντα. Κάθισε μπροστά στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για μισή ώρα. Οπότε όταν ρωτήθηκε για τις πρόσεις από Τούρκους δημοσιογράφους, μας είπε θα έλεγα κάτι καινούριο, ότι πάντα θα ικανοποιεί τον Ερντογάν. Η δήλωση είναι παράδεκτη, αλλά και επικίνδυνη για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλους συμμάχους στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σίγουρα. Τώρα, Μιχάλη, στο θέμα των F-35, που είναι και το πλέον σημαντικό και αφορά εμάς και την Κύπρο βέβαια, μπορεί ο Τραμπ να κάνει ό,τι του ζητάει ο Ερντογάν? Γιατί από τον Ιούλιο που έδωσε την υπόσχεση τον Τούρκο ο Πρόεδρο, τα πράγματα δυσκόλεψαν για την Άγκυρα.
1: Ναι, πιστεύω ότι αν μπορούσε να καταργήσει το σχετικό νόμο θα το είχε κάνει. Και ας δούμε τι δήλωσε δημόσια ο αρμόδιος για το θέμα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η κυβέρνηση των ΗΠΑ, δεν διαθέτει τη δυνατότητα να μεταβάλει μονομερώς το καθεστώς αποκλεισμού της Άγκυρας. Αυτό είπε δημόσια και με επιστολή του προς το Κογκρέσο. Με λίγα λόγια, με το ισχύον νομικό καθεστώς η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει τα F-35. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Ο λόγος είναι η αγορά του ρωσικού συστήματος S-400. Ο Ερντογάν παραβίασε τους Αμερικανικούς νόμους. Πέραν του ότι η S-400 είναι ρωσικό όπλο, δεν είναι διαλειτουργικό με τα όπλα που διαθέτουν οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Η αγορά αυτή έθεσε η Τουρκία σε καθεστώς κυρώσεων, αυτές που λέμε κυρώσεις Κάτσα. Είναι ο νόμος που ζήτησε ο κύριος Τραμπ να ψηφιστεί για να τιμωρεί τις χώρες που ενισχύουν οικονομικά τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Ο Μάρκο Ρούμπιο το έθεσε πολύ ορθά. Όπως δηλαδή το αναφέρει η νομική υπηρεσία του State Department, ότι όσο η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400, με βάση τη σχετική νομοθεσία, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Απλά πράγματα. Αν όμως διώξει το ρωσικό σύστημα, αν διώξει τους S-400, τα πράγματα αλλάζουν. Αν και υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα, με πρώτο το Ισραήλ και φυσικά την Ελλάδα.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Τώρα η Τουρκία για να διώξει τους S-400, να τους στείλει κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα, θα πρέπει να πάρει και την συγκατάθεση της Ρωσίας, κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
3: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
2: κάπως
4: και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες.
1: Όχι.
4: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
7: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

Τελικά φαίνεται ότι δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες. Το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου ένας άγνωστος άντρας τηλεφώνησε μια ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως λογιστής. Της είπε ότι δικαιούται επιδότηση, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει χρήματα, κοσμήματα και ό,τι άλλο πολύτιμο είχε και να τα βάλει μέσα σε μια σακούλα. Η γνωστή ιστορία, το ακούμε κάθε μέρα. Ο υποτιθέμενος λογιστής λοιπόν της είπε ότι θα παραλάβει τη σακούλα από το σπίτι της ένας υπάλληλος του λογιστικού γραφείου, προκειμένου, όπως της είπε, να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Λίγη ώρα αργότερα, ένα αυτοκίνητο έφτασε έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης. Στενά με φωνοτάκια, χαμένα λαπάκια.

0: ένας από τους δύο επιβαίνοντες λοιπόν στο αυτοκίνητο. Μπήκε στο ρόλο του εισπράκτορα και παρέλαβε από την ηλικιωμένη τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα. Ο δεύτερος έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο. Έχοντας βέβαια το ρόλο του οδηγού, έτσι ώστε να απομακρυνθούν άμεσα από το σημείο μετά την παραλαβή. Παρέλειψα να σας πω ότι αυτό συνέβη στην Θοκίδα. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και μετά από συντονισμένες έρευνες τους εντόπισε αυτούς τους δύο στο γαλαξί δύο που και τους συνέλαβε. Μάλιστα κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 250 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιήθηκε για την διευκόλυνση της δράσης τους.
1: Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα.

0: Οι απατρώνες είπαν στη γιαγιά ότι δικαιούται επιδότηση και η γιαγιά τσίμπησε και έβαλε όλα τα λεφτά της και τα χρυσαφικά της μέσα στη σακούλα με αποτέλεσμα να τρέχει η ελληνική αστυνομία πίσω από αυτούς τους κακοποιούς. Ευτυχώς τους συνέλαβαν. Αλλαγή στην ηγεσία της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα. Είχαμε ρελάντς του Βλαντιμίρ Πούτιν με αλλαγή πρέσβη στην Αθήνα.
1: Νέα εποχή στην ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα, με τον μέχρι σήμερα πρέσβη Αντρέι Μασλόφ να παίρνει την άγουσα για την Μόσχα μετά από 12 εξαιρετικά άγωνα χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα. Αντικαταστάτης του θα είναι ένας πολύπειρος 66χρονος Ρώσος διπλωμάτης, ο Γιούρι Αντρέγεβιτς Κόρλατς. Η αποχώρηση του Αντρέι Μασλόφ ήταν εξαιρετικά ηχηρή, το ακριβώς αντίθετο από την πολυετή παρουσία του στην Αθήνα. Το διάταγμα που υπέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και το δημοσίευσε το ProNews.gr αναφέρει πως απαλλάσσεται ο Αντρέι Μιχαήλοβιτς Μασλόφ από τα καθήκοντά του ως έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελληνική Δημοκρατία. Είναι πρωτοφανές πραγματικά να ασχολείται ο Ρώσος πρόεδρος με έναν χαμηλόβαθμο διπλωμάτη και να εκδίδεται τέτοια ανακοίνωση. Το ερώτημα είναι πως έμεινε 12 χρόνια στην Ελλάδα ο Μασλόφ. Ο αντικαταστάτης του Γιούρι Αντρέγεβιτς Γκόρλατς από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2018 ήταν αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2020 ένα διετέλεσε ασκών χρέη μόνιμου αντιπροσώπου της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ. Από την 1η Οκτωβρίου 2020, 1 έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, ήταν διευθυντής του τμήματος κρίσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μαζί με τον Γιούρι Αντρέγεβιτς Γκόρλατς, αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου της πρεσβείας και υπεύθυνος τύπου νούμερο 3 στην διπλωματική ιεραρχία της αντιπροσωπείας, ο Βλάντιμιρ Πανασιούκ, ένας έμπειρος αλλά και ηλικιακά νέος διπλωμάτης. Είχε ζητηθεί τα τελευταία χρόνια 4 φορές η αντικατάσταση του Μασλόφ, αλλά οι πολεμικές σχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη Μόσχα δεν επέτρεπαν την διαπίστευση νέου πρέσβη. Από το 2018, και ενώ επρόκειτο να αντικατασταθεί ο Μασλόφ, απελάθηκαν 6 Ρώσοι διπλωμάτες επί Κοτζιά στο ΙΠΕΞ λόγω υπονόμευσης της Συμφωνίας των Πρεσπών και η απέλασή τους φρέναρε την αντικατάστασή του. Στις 6 Απριλίου 2022 η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέλασε 12 Ρώσους διπλωμάτες, μεταξύ των οποίων πρωτοκλασσά τα ονόματα της ρωσικής διπλωματίας.

πες μου. Επτά ψυχώς απεδειχθεί ο Ρώσος απρέσβης στην Αθήνα, ο Μασλόφ, έτσι. Στο φτερό με τον Πάνο Κιάμο, 7:23 πρώτα λεπτά. 9 η ώρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε.

Είχαμε και ένα τροχαίο δυστύχημα λίγο μετά τις 1 τα ξημερώματα στην Πετρούπολη. Την ζωή του έχασε ένας 24χρονος, ενώ δύο 17χρονοι τραυματίστηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, στο ύψος της οδού Κωστή Παλαμά, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται ενεπλάκησαν δύο μοτοσυκλέτες, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Ο 24χρονος, ο οποίος ήταν επιβάτης στην μία μοτοσυκλέτα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί σοβαρά τραύματα, αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Στην δεύτερη μοτοσυκλέτα επέβαιναν οι δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς.

0: πώς μπορούν δύο μοτοσυκλέτες να συγκρουστούν. Ποτέ μου δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Τέλος πάντων, η Ρωσία προανήγγειλε την ισοπαίδωση του Κιεβού μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
1: Η Ρωσία έριξε τον Κύβο καθώς προανήγγειλε το ισοπαίδωμα του Κιέβου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις θα επικεντρωθούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας και εγκαταστάσεις που συνδέονται με αυτές, τόσο στην Ουκρανική πρωτεύουσα όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η ανακοίνωση της Μόσχας ήρθε μετά από συνέντευξη του Ουκρανού Προέδρου στο Reuters, στην οποία ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να πλήττει ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στη νέα τακτική της Μόσχας με τις αεροπορικές επιδρομές, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ως στόχο να πιέσει τον πληθυσμό ώστε να εγκαταλείψει το Κίεβο και άλλες Ουκρανικές πόλεις. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που στο Κίεβο βρίσκεται ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, στο πλαίσιο επίσκεψης με την οποία το Βερολίνο επιδιώκει να επιβεβαιώσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

παντρεψέ μου. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική, φίλες και φίλοι. Καλά μου πρωινάκια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως και 24 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα μας

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε σήμερα στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων. Θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σήμερα.

Για σένα, δίνομαι και βγαίνω. Διαβάζω, γράφω και ρωσταίνω και με.

0: στο δρόμο, αλλά ποτέ δεν σαν τα μόνο. Στους δράκους στάνομαι στο πλήθος, στην καλογέζα, πάλι τζίφος. Και παίρνω τρένο, παίρνω πλοίο και ένα παλιό λεωφορείο. Τραβάλισε και τρέμει. Όταν από εκεί, όταν από εδώ, μέχρι να φτάσω όλες την ιερά οδό. Αυτόγραφο παρακαλώ. Και ένα φιλί στο μέτωπο. Και απόκτησα ένα τετρωμάτι που ανοίγει μόνο την Τετάρτη. Αλλά κανένας δεν το βλέπει. Χάχα, τούτε από την αρχή.
1: Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 7 και 36 πρώτα λεπτά. 9 η ώρα, καλή σας μέρα. Να καλημερίσω τον Παντελή στο Μεσόγειο της Πάφου στην Κύπρο μας. Ο Γιάννης Μανολόπουλος στην Καλαμάτα στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους καλούς του συναδέλφους τους αρτοποιούς. Να καλημερίσω τους φίλους μας στα Νέα Λουσικά στην Αχαΐα. Στην σύλληψη δύο γυναικών για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στη Βέρεια έπειτα από έρευνα σε ένα σπίτι. Σύμφωνα με την αστυνομία που το χρησιμοποιούσαν, κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 68 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 31 γραμμαρίων, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ. Σήμερα Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, φίλες και φίλοι, η μεγάλη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στις 6 το απόγευμα σήμερα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Συμβολή των Οδών Πειραιός και Έρμου στην Αθήνα.
2: Μια διαφορετική γιορτή με διαδραστικά και βιωματικά events διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία για τα 52 γενέθλιά της τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Ερμού στην Αθήνα. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών που συμπίπτουν

0: Σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίας με τη διαδρομή του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Ενώ μάλιστα αξιοσημείωτο ότι πέραν των ιστορικών φωτογραφιών θα εκτεθούν και φωτογραφίες που προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία μελών του κόμματος. Η γιορτή θα περιλαμβάνει και διαδραστικά events. Ξεχωρίζουν οθόνες με quiz, πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, τύπου multiple choice, με ερωτήσεις που προέρχονται από σημαντικά κομματικά και ιστορικά γεγονότα από το 1974 έως και σήμερα, αλλά και παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες. Επίσης, κάθε παρευρισκόμενος θα μπορεί μέσω της τεχνολογίας σε ειδικά διαμορφωμένο booth να μεταφερθεί σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα υπάρχει και 360 photo booth όπου όλοι θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τα σήματα και τα εμβλήματα του κόμματος. Σε κεντρικό σημείο στο χώρο της εκδήλωσης θα δεσπόζει ένας στίχος που θα γράφει «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει», όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράψουν τη δική τους απάντηση και ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο. Σκοπός του φρέσκου και πρωτότυπου φετινού εορτασμού είναι να συνδυαστεί η αναδρομή στην ιστορία της παράταξης με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων, δημιουργώντας μια βιωματική εμπειρία που για πρώτη φορά διοργανώνεται από πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
2: Σήμερα λοιπόν στις 6 του απόγευμα η μεγάλη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στην Συμβολή των Οδών Πειραιός και Ερμού στην Αθήνα. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, δεν θα δώσει το παρόν στην απόψινή γιορτή για τα 52 χρόνια του κόμματος. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ του Σωτήρη Σταθόπουλου στην Ναυτεμπορική.
3: Κάτι τελευταίο που ήρθε πριν από λίγο και έγινε γνωστό, μιας που μιλάμε για την επέτειο των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, οριστικοποιήθηκε πριν από λίγο ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα δώσει το παρόν, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα δώσει το παρόν στην γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 της χρόνια.

0: Και ενώ οι κυβερνητικοί θα γιορτάζουν τα 52 χρόνια του κόμματος σήμερα το απόγευμα, οι δικές μας οι τσέπες θα πάρουν φωτιά πάλι.
1: Να με σπάς και τη ζωή μου σαν καπνό, να σκορπάς.
0: Τώρα αν έχει απομείνει κάτι μέσα στην τσέπη μας για να καεί, δεν το γνωρίζω. Θα σας πω όμως ότι φωτιά θα πάρουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Αυξήσεις 12% τον Οκτώβρη και νέα πίεση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, ενώ εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στο 5,1% στην χώρα μας.
2: Νέα πίεση στο κόστος ζωής προκαλούν οι αυξήσεις στην ενέργεια. Και αν το Σεπτέμβριο η μεγαλύτερη επιβάρυνση ήρθε από τα καύσιμα, τον Οκτώβριο το βάρος μεταφέρεται και στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τα νέα πράσινα τιμολόγια που ανακοίνωσαν οι πάροχοι περιλαμβάνουν μεσοσταθμικές αυξήσεις της τάξης του 12%, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το κόστος για τα νοικοκυριά.
3: Παλιά δίναμε 22 ευρώ το δίμηνο στη σκάλα. Τώρα δίνουμε 30 ευρώ το μήνα.
2: Οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ξεκινούν από περίπου 14,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνουν έως και τα 27 λεπτά. Ενώ για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις οι χρεώσεις μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τα 34 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Το ενεργειακό κόστος δεν πιέζει όμως μόνο τα νοικοκυριά. Βιομηχανία και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένα κόστη παραγωγής, με τον κίνδυνο μέρος αυτής της επιβάρυνσης να μετακυλήσει τελικά στις τιμές των προϊόντων. Το Υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας με το θέμα του ενεργειακού κόστους να βρίσκεται στο επίκεντρο εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΦ στις 6 Οκτωβρίου.
4: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ναι, εξετάζουμε ένα επιπλέον σχήμα το οποίο θα είναι και μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και κυρίως στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.
2: Εκτιμούμε πως οι συζητήσεις με το Υπουργείο Ενέργειας είναι σε καλό δρόμο και ελπίζουμε σε λύση σύντομα, ώστε τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος να ανακοινωθούν στη Γενική Συνέλευση της 6ης Οκτωβρίου. Στην καθημερινότητα των καταναλωτών, πάντως, η διαφορά ανάμεσα στα φθηνότερα μπλε τιμολόγια και τα πράσινα γίνεται ήδη αισθητή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για κατανάλωση 330 κιλοβατόρων. Το μήνα η χρέωση στο φθηνότερο μπλε τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 41 ευρώ και 45 λεπτά, ενώ στο φθηνότερο πράσινο για τον Οκτώβριο φτάνει τα 53 ευρώ και 71 λεπτά. Μία διαφορά που ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα, προσθέτοντας ένα ακόμη βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα καταγράφει απότομη άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός της χώρας μας εκτινάχθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8%.
5: Προσπαθώ να συνεργάζομαι με κάποια εταιρεία παροχής η οποία θα είναι από τις πιο οικονομικές.
2: Βασικός παράγοντας της ανόδου είναι η ενέργεια, με το σχετικό πληθωρισμό να φτάνει τα 25,4% από 18,8% τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα στα τρόφιμα καταγράφηκε οριακή μείωση τιμών κατά 0,2%.
6: Τι πάει άλλο. Πρέπει να γίνει κάτι. Γι' αυτό ο κόσμος δεν αντέχει άλλο εδώ. Με τους λογαριασμούς που έρχονται.

0: Σας έλεγα νωρίτερα ότι η αστυνομία είχε διακόψει την κυκλοφορία σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας.
1: Πάλι μόνο του τότε του χαραμοφάει.
0: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε σε καφετερία επί της οδού Αχαρνών 70 και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για χειροβομβίδα. Το ίδιο καφέ μάλιστα είχε γίνει στόχος εμπρισμού πριν από περίπου ένα μήνα.

Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση των αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί επί της οδού Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν, επί της Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους και από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της Χέιδεν, επί της οδού Φερών από το ύψος της οδού Φιλής, ενώ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φίλες και φίλοι, θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο της αστυνομίας. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, καλή Δευτέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, καλή δουλειά, καλό δρόμο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι καλά. Θα ξανασυναντηθούμε στις 5.30 το πρωί εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή σας μέρα.

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυπλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 5 Οκτωβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Δευτέρα. Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα όμως είναι στους 12. Οι άνεμοι θα πλέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 50%.

Αττική πρόγνωση, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 ως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 3 ως 22, από 12 ως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 ως 26 στη Δυτική Ελλάδα. Είμαστε λίγο πάνω από το κατώτατο όριο, όπως καταλάβατε, αυτή την ώρα. 17 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 15 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη 5 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο ισχυρή 6 με βαθμία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Βλέποντας την κακοκαιρία στην Κρήτη και τα προβλήματα που προκάλεσε, εύλογα ο νους του καθενός μας πηγαίνει στην Πάτρα και στα προβλήματα που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στο τι πραγματικά θα μπορούσε να συμβεί σε ολόκληρη την Αχαΐα αν είχαμε αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα, γιατί δεν είχαμε τέτοια εδώ. Είχαμε κάποιες πλημμύρες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουμε τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Νομίζω ότι και μόνο η σκέψη ότι θα μπορούσαν να σημειωθούν τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα εδώ μας οδηγεί αβία στο συμπέρασμα ότι θα είχαμε ενδεχομένως αντίστοιχες ή ακόμα και χειρότερες καταστάσεις. Ελπίζουμε να βάλει ο Θεός το χέρι του να κυλήσει ήρεμα ο χειμώνας, γιατί δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ακραίες καιρικές καταστάσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα.

μπορούμε να λύσουμε τα πολύ απλά. Για παράδειγμα, το ζήτημα του οδοντοτού. Για την αχαία μιλάμε πάντα. Δεν μπορούμε να λύσουμε να διορθώσουμε τα πολύ απλά. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα πολύ απλά προβλήματα. Όπως την επαναλειτουργία του οδοντοτού διακοφτού Καλαβρίτων. Που εκτός από μια ωραία γραφική διαδρομή είναι και πηγή ζωής για την περιοχή των Καλαβρίτων. Είχαν υποσχεθεί λοιπόν κυβερνητικοί παράγοντες στην Αχαΐα αλλά και το Υπουργείο ότι στα μέσα Οκτώβρη θα είχε επαναλειτουργήσει η γραμμή. Take me out. Και τώρα μαθαίνουμε το ελεκτικό συμβούλιο, το ελεκτικό συνέδριο. Τουλάχιστον αυτή είναι η διαρροή που υπάρχει στα δημοσιογραφικά γραφεία από χθες. Απέρριψε τη μελέτη για την επαναλειτουργία μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο πότε το τρενάκι θα σφυρίξει ξανά. Αφού πέρασε η περίοδος του καλοκαιριού, το καλοκαίρι συνήθως δεν έχουμε κατολιστήσεις. Αναξιοποίητη, τώρα έρχονται και μας λένε ότι και το φθινόπωρο κάπως έτσι θα πάει. Και βέβαια μένουν στον αέρα οι κυβερνητικές εξαγγελίες, αλλά και οι εξαγγελίες τοπικών στελεχών. Πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, οι οποίοι μας είχαν διαβεβαιώσει ότι θα λειτουργήσει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Πλέον υπάρχει μια πολύ έντονη ανησυχία. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών Διακοπτού Καλαβρίτων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εμέσως πλην σαφώς υπονοεί ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κύκλου κινητοποιήσεων. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, αναφέρει ότι το ελεγκτικό συνέδριο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ενέκρινε τη σύμβαση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τη μελέτη ασφάλειας, που αποτελεί προϋπόθεση για την επανεκκίνηση των δρομολογίων. Διαπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. Η ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών Διακοπτού Καλαβρίτων έχει ως εξής. Με βάση την προγραμματική σύμβαση για τον οδοντοτό που δημοσιεύθηκε στις 14 Αυγούστου του 2026 από τους αρμόδιους φορείς, έπρεπε να έχει βεβαιωθεί από την περιφέρεια το ποσό του 1,85 εκατομμυρίων ευρώ. Να έχει υποβληθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο ενδιάμεσο τεχνικό υπόμνημα στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Να προχωράει η κατασκευή και τοποθέτηση των συστημάτων παρακολούθησης της υποδομής με τη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης, που είναι η 18 Νοεμβρίου 2026. Να είναι ετοιμοπόλεπη από την Hellenic Train τουλάχιστον 3 σειρμοί. Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι κατά τις εργασίες του 9ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και στο οποίο παραβρέθηκε εκπρόσωπός μας, όλες τις ερωτήσεις μας στους αρμοδίους του ΟΣΕ και της ΔΡΑΣ απαντήθηκαν με ασάφεια και αναβλητικότητα, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην τύχη του οδοντοτού του πλέον εμβληματικού σιδηροδρομικού μέσου της χώρας που παραμένει κλειστό επί 7 μήνες. Μετά τη μη δημοσιοποίηση των ενεργειών για την πορεία των έργων και τις αόριστες απαντήσεις, δυσπιστούμε για την όλη διαδικασία και φοβόμαστε ότι οι υποσχέσεις περί ημερομηνίας επανεκκίνησης που έπρεπε να είχε γίνει πριν το καλοκαίρι από διάφορα κυβερνητικά στελέχη της περιοχής μας δεν έχουν καμία αξιοπιστία. Ως εκ τούτου, αν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ούτε στο πεδίο της έγκαιρης ενημέρωσης, είμαστε υποχρεωμένοι
να συγκαλέσουμε νέα λαϊκή συνέλευση των κοινωνιών Διακοπτού και Καλαβρίτων ώστε να συνδιαμορφώσουμε νέες δυναμικές και επιτελικές δράσεις.

0: πώς το λέω.
1: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με διακοπή ρεύματος.
0: Νόμισε με φίλους πώς θα κάνει.
1: Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το θέμα που είχαμε προγραμματίσει. Στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο εκπρόσωπος τύπου του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, ο κύριος Χρήστος Αγγελόπουλος. Κύριε Αγγελόπουλε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Μας ακούτε έτσι, είχα άγχος αν μας ακούτε ή όχι. Εντάξει.
2: Κανονικά.
1: Επανήλθαμε πλήρως λοιπόν. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και θα μιλήσουμε για το πώς βλέπουν και οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι γενικότερα το ζήτημα των μέτρων που εξαγγέλθηκαν. Και αυτό των 120 δόσεων, γιατί υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, πρόκειται να εφαρμοστεί αυτό, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που ανακοινώθηκαν. Σας ικανοποιούν αυτά τα μέτρα? Θεωρείτε ότι μπορούν να βοηθήσουν την αγορά της Πάτρας, για παράδειγμα, να πάρει μπροστά ή όχι?
2: Δεν είναι θέμα ικανοποίηση. Είναι θέμα αν είναι ρεαλιστικά τα μέτρα, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και για να μπορέσουν να λειτουργήσουν την επόμενη μέρα οι μικρομεσαίοι και οι έμποροι. Κάθε κίνηση της κυβέρνησης καλό είναι. Το θέμα είναι να μπορεί να πάρει μέρος το μέγιστο ποσοστό των εμπόρων και των μικρομεσαίων. Στην προκειμένη περίπτωση, με τις προϋποθέσεις που έχει βάλει, δεν νομίζω να ούτε το 20% να μπουν.
1: Υπάρχουν πολλοί κόφτες, λέτε, ναι, εξηγήστε μας, τι εννοείτε.
2: Είναι και οι επιβαρύνσεις που βάζει. Τώρα αυτό ούτε, δηλαδή και η τράπεζα βάζει μικρότερους τόκους.
1: Τι εννοείτε?
2: Το 5,8 που λέει, αν πάμε σε ένα στεγαστικό δάνειο, 4,7 έχει. Άρα, δηλαδή τι να κάνουμε, να συντηρήσουμε το κράτος, γι' αυτό βγαίνουν τα μέτρα, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε το κράτος. Ή για να εξυπηρετήσει το κράτος τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι είναι πολύ δύσκολο να ενταχθεί η πλειοψηφία των εμπόρων?
2: Δεν θα μπορέσει. Δεν θα μπορέσει γιατί...
1: Χάσαμε τη γραμμούλα πάλι.

0: Έστω και με διμποδίων, εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Κυρία Αγγελόπουλε, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία, να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Λοιπόν, λέγατε ότι δεν μπορεί να ενταχθεί η πλειοψηφία των εμπόρων, γιατί?
1: Δεν θα μπορέσει, γιατί κάθε μέρα ακούμε ότι μένουν απλήρωτες υποχρεώσεις από καινούργιες υποχρεώσεις προς την εφορία. Όταν μας εξαιρεί το τελευταίο διάστημα, πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει? Σύντο ότι η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί στο απειροελάχιστο, ειδικά η αγορά της Πάτρας έχει τεράστια προβλήματα τον τελευταίο καιρό, γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική δυνατότητα του πολίτη, είναι και όλα αυτά τα εμπόδια που έχουν μπει πρόσβαση των καταναλωτών προς τα καταστήματά μας με τα άπειρα έργα που γίνονται.
0: Ναι, λέτε ότι ακόμα και η μικρή δυνατότητα που υπήρχε, δηλαδή να... Γιατί και οι πολίτες έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, άρα έχουν περιορίσει πάρα πολύ και τις δαπάνες τους. Λογικό είναι αυτό. Άμα δεν μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις, να πάρεις τρόφιμα, τότε προφανώς τα υπόλοιπα μπορεί να σου φαίνονται και πολυτέλεια, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς. Έρχονται σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Δεν προτεραιότητες. Είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Λέτε λοιπόν ότι όλο αυτό το έχει επιδεινώσει και όλα αυτά τα έργα που γίνονται, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί κι άλλο η κίνηση?
1: Ναι, οι τζίροι έχουν πέσει κατακόρυφα. Δεν συζητάμε. Μπορούμε να το δούμε δηλαδή και με την αύξηση της ενέργειας και των καυσίμων. Βλέπουμε καθημερινά την κίνηση όταν είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Η κίνηση με τα αυτοκίνητα είναι, κάνεις εύκολα βόλτα. Ενώ πρώτα υπήρχε μια σχετική κίνηση, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Εγώ θυμάμαι ότι άκουσα ένα κυβερνητικό στέλεχος να λέει ότι στις εθνικές οδούς κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα, άρα προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία. Εσείς δεν το διαπιστώνετε? Ναι. Εδώ πέρα.
1: Εντάξει, τα κυβερνητικά στελέχη αυτό που θέλουν είναι να περάσουν τα δικά τους πράγματα. Στις εθνικές οδούς σαφώς μπορεί να υπάρχουν, αν θα πρέπει να δούμε όμως τη συχνότητα των γιοταχή με τη συχνότητα των φορτηγών, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, τα γιοταχή που κινούνται, τι είναι? Μήπως είναι περισσότερα πάλι επαγγελματικά που πάνε στις δουλειές τους αναγκαστικά? Μην το βλέπουμε όπως προχθές, καλή ώρα, επειδή δίνουν πάρα πολύ εύκολα παραδείγματα που δεν είναι στοχευμένα. Όπως καλή ώρα προχθές έγινε και μια, κατά κάποιο τρόπο σε παρέλθει να το πούμε, σχετική επίθεση στον Πρίτανη, που είπε ότι έγινε 400 εγγραφές λιγότερες.
0: 400 είπε.
1: Ναι, και λες και φταίει ο άνθρωπος που έγινε 400 εγγραφές. Ξεκίνησαν κάποιοι κατευθείαν να κάνουν επίθεση.
0: Βεβαίως αυτό είναι ένα δείγμα της κατάστασης που επικρατεί, γιατί προφανώς για να μην έρθουν 400 νέοι φοιτητές οι οποίοι και οι οικογένειές τους και οι ίδιοι έδωσαν μια μεγάλη μάχη, ένα μεγάλο αγώνα τα προηγούμενα χρόνια για να μπορέσουν να περάσουν σε μια σχολή του Πανεπιστημίου και πλέον δεν ήρθαν, προφανώς αυτό στην πλειοψηφία τους, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία τους, σημαίνει ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τους στείλουν οι γονείς τους. Δηλαδή τα υπόλοιπα εγώ τα ακούω λίγο βερεσέ, γιατί υπόθηκαν διάφορα ευτράπελα, ότι μπορεί να βρήκαν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, που στην Ελλάδα του σήμερα μιλάμε, έτσι, ή να άλλαξαν γνώμη και να ήθελαν να κάνουν κάτι άλλο. Πόσο πιθανό είναι αυτό όταν αγωνιούν χρόνια ολόκληρα και βεβαίως οι οικογένειες έχουν ομοραγήσει οικονομικά για να καταφέρουν να τους στείλουν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα? Προφανώς το ζήτημα είναι φως φανάρι, δηλαδή ότι είναι οικονομικό. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειοψηφία. Παραλαμβάνω, μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αυτό είναι.
1: Πώς τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αυτές οι σκέψεις, δηλαδή ξαφνικά έγιναν φέτος? Σαφώς οι δύο βασικοί παράγοντες που υπάρχει αυτή η μείωση είναι πρώτον τα ιδιωτικά ιδρύματα που έχουν δημιουργηθεί και έχει επιδοδηθεί μια κατεύθυνση εκεί, και κατά δεύτερον, πολύ δυνατό και αυτό, είναι το οικονομική δυνατότητα. Όταν ένας φοιτητής αυτή τη στιγμή για να φοιτήσει στην πόλη μας θέλει περίπου 1000 ευρώ το μήνα, με νίκια, φαγητά, εισιτήρια και αυτά που πρέπει να έχει το παιδί για να μπορέσει να είναι αξιοπρεπές, πώς θα μπορέσει μια οικογένεια να δαπανεί επιπλέον 1.000 ευρώ πέρα από το οικογενειακό, πέρα από τις ανάγκες της οικογένειας, της υπόλοιπης που είναι.
0: Ναι, προφανώς όταν δεν μπορεί να βγάλει το μήνα σου και να εξασφαλίσει τα προστοζήν μετά τις 10 ή 15 του μήνα, πώς είναι δυνατόν να σου περισσεύουν και άλλα 1.000 ευρώ για να συντηρήσει το παιδί σου που βρίσκεται εκτός.
1: Σωστά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν κάθεται ακριβώς πάνω από τα προβλήματα. Βγάζει κάποια μέτρα, να το πούμε έτσι. Περισσότερο είναι επικοινωνιακά τρίκ, να το πούμε έτσι, ότι και καλά ασχολούμαστε. Επί της ουσίας όμως δεν ασχολείται με την κοινωνία.
0: Και βέβαια νομίζω ότι αυτά λειτουργούν ως αλυσίδα, κύριε Αγγελόπουλε. Δηλαδή, αν υπήρχαν 400 ακόμα φοιτητές στην Πάτρα που θα λείψουν και από τα καταστήματα της Πάτρας, γιατί αυτοί έβγαιναν έξω να φάνε, έβγαιναν έξω να πάρουν πράγματα, να αντιθούν, να πάρουν ρούχα, να πάρουν παπούτσια. Δεν θα βγουν. Αυτοί οι 400 επιπλέον άνθρωποι που θα έρχονταν στην πόλη δεν θα έρθουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα περαιτέρω πλήγμα και για τον εμπορικό κόσμο, πέρα των υπόλοιπων.
1: Για όλη την κοινωνία είναι, γιατί όταν λέμε 1.000 ευρώ είναι 400.000 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε τι τρύπα δημιουργείται.
0: Που θα λείψουν από την αγορά της Πάτρας.
1: Από την τοπική αγορά.
0: Άρα λοιπόν θα λείψουν αυτά τα επιπλέον χρήματα. Έχετε το πρόβλημα με τα έργα που έχει μειωθεί η κίνηση. Έχετε το πρόβλημα με τα χρέη, τα οποία επί της ουσίας δεν ρυθμίζονται, όπως μας είπατε, με τα νέα μέτρα. Άρα βρίσκεστε σε μια ασφυκτική κατάσταση.
1: Με την ενέργεια, με τα καύσιμα, με όλα.
0: Αυτό είναι μια ασφυκτική κατάσταση, έτσι.
1: Υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα. Κάτι που δεν το βλέπουν οι κυβερνώντες και το μόνο που βλέπουν είναι ότι υπάρχει κυκλοφορία σε εθνικές οδούς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, εσείς εκτός από το να προσευχηθείτε, τι άλλο θα κάνετε, κύριε Αγγελόπουλε, αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι άλλο, δεν ξέρω κιόλας.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι λύση, έτσι. Εντάξει, προσευχή σίγουρα.
0: Ναι.
1: Θα είσαι στην ψυχολογική κατάσταση. Τα προβλήματα δεν λύνονται όμως με τις προσευχές. Mm-hmm. Τα προβλήματα λύνονται με το να καθίσουμε πάνω στα προβλήματα, να δούμε τι μπορούμε να δούμε ως λύσεις. Και η ευθύνη δεν είναι μόνο της κυβέρνησης, για να μην γελιόμαστε και να μην κρυβόμαστε, είναι και της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Γιατί να κάθονται να παίζουν, θα πρέπει να σοβαρευτούν όλοι και να καθίσουν να δουν τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Ναι, η αντιπολίτευση βέβαια μπορεί να προτείνει μέτρα, δεν έχει σημασία, δεν μπορεί να τα θεσμοθετήσει ούτε να τα ψηφίσει στη Βουλή. Άρα,
1: θα ό,τι μπορεί και να πει. Να γίνει λίγο πιο έντονη η αντιπολίτευση.
0: Να είναι πιο επιθετική, λέτε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Και από τους τοπικούς φορείς, γιατί υπάρχουν και αυτοί, έτσι, έχετε κάποια χείρα βοηθείας?
1: Από τους τοπικούς φορείς, όχι. Οι τοπικοί φορείς ακολουθούν τις καθοδηγίες της κεντρικής κυβέρνησης, που είναι η βοήθεια. Δεν υπάρχει βοήθεια. Το μόνο που μπορούν να τώρα τελευταία, αυτό που βλέπουμε, είναι ποιος θα πάρει τα εύσημα για την κρουαζιέρα που θα έρθει το 2028. Mm-hmm. Κονταροχτυπιούνται λιμάνι, περιφέρεια και επιμελητήριο, ποιος καταφέρει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι να σας πω, εύχομαι να είναι διαφορετικός ο χειμώνας από το φθινόπωρο που ήδη διανύουμε, το οποίο είναι απογοητευτικό και για εσάς και για τους περισσότερους βέβαια.
1: Πάντα ελπίδα τελειώνει τελευταία, λέει.
0: Έτσι,
1: ελπίζουμε το καλύτερο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελόπουλε. Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Πάντως σήμερα θα έρθει στην Πάτρα η Υπουργός Παιδείας κυρία Ζαχαράκη, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Στις 11 η ώρα θα παραστεί στην επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Πανεπιστήμιο κάνει ό,τι μπορεί. Προσέλκυσε 168 υποψήφιους από 23 χώρες.

Και στις 12.30 θα εγκαινιάσει το κέντρο καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα ήταν ενδιαφέρον όμως να μας πει και η Υπουργός Παιδείας τη δική της άποψη σε σχέση με τους φοιτητές που δεν ήρθαν, σε σχέση με τα πανεπιστήμια που επί της ουσίας μαραζώνουν χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα και τα προαπαιτούμενα πολλές φορές. Μπορεί τα ίδια να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για να κάνουν πράγματα, αλλά το θέμα είναι πώς τους βοηθάει, αν τους βοηθάει το κράτος. Και εδώ υπάρχει ζήτημα. Όπως υπάρχει ζήτημα και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να δούμε αν εκτός από τις θεωρητούρες αυτές και τα εγκαίνια, η Υπουργός Παιδείας θα έχει να πει κάτι επί της ουσίας και για αυτά τα ζητήματα που είναι κρίσιμα και φλέγοντα.

Όπως επίσης χρήσιμο θα ήταν να δούμε αν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που υποθέτω τα τοπικά θα συρρεύσουν στο Πανεπιστήμιο για να βρεθούν εκεί δίπλα στην Υπουργό και να βγάλουν και τις σχετικές φωτογραφίες, θα είχαν να μας πούν τίποτα για αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για τη νέα αναβολή για τον Οδοντοτό. Είχαν δώσει ημερομηνίες οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να τηρηθούν. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να δούμε τι έχουν να πούν και γι' αυτό. Πέρα από τις φωτογραφίες, το πανηγυρικό κλίμα και όλα τα σχετικά. Εμείς φίλες και φίλοι, έστω και με τεμποδίων σήμερα, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμπα και τους 94 μεγακύκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως κοιτάλτην της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Εθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαμπρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ Αχαΐας, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψη ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παραβρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέιμαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγείου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά διέτρεξαν μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, με το Ενεργειακό Κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατέψουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα, αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ως υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίντ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
2: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Αγαπητοί διακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

0: κατάσταση, φίλες και φίλοι, όσο πάει και χειροτερεύει, όπως αντιλαμβάνεστε. Και δεν μιλάω μόνο για την τσέπη μας, αλλά μιλάω πλέον και για το περιβάλλον, το γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα αυτή προσπαθεί να παραμείνει χώρα, αλλά κάποιοι δεν το επιθυμούν, θέλουν να γίνει χώρος. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μας εξασφαλίζει καμία σταθερότητα και φυσικά δεν υπάρχει και αξιοπιστία. Η έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούπιο, στην Αθήνα σήμερα αργά το βράδυ, λένε, για αύριο είναι το πρόγραμμα να εμφανιστεί. Τέλος πάντων, και αυτό τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είναι τίποτε άλλο, έτσι, για να μην μιλάμε για μεγάλα λόγια, από ένα λησβερίσι εξοπλισμών. Οι Αμερικανοί έχουν γίνει έξαλλοι, διότι η κυβέρνηση έχει δώσει πολλά δισεκατομμύρια στη Γαλλία και φυσικά τα τελευταία 6 δις τα υπέγραψε με το Ισραήλ για την τον περίφημο θόλο του Αχιλλέα, την ασπίδα του Αχιλλέα, στην οποία οι Αμερικανοί έχουν λόγο. Δηλαδή, οι αμερικανικές εταιρείες, το αμερικανικό κράτος πρέπει να δώσει το OK, διότι όλος αυτός ο θόλος, να το πούμε, ο αμυντικός θόλος, περνάει από εκεί. Γιατί το Ισραήλ έχει κατευθείαν επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά και τα εξοπλιστικά τα οποία πουλάει σε μας. Όμως φαίνεται ότι αυτή η έλευση Ρούμπιο εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, όταν την ίδια στιγμή η Ελλάδα παραδίδει κινήσεις, διαδικασίες, πράξεις και θέσεις σε γαλλικές εταιρείες και αύριο σε αμερικανικές εταιρείες σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να, πώς να το πει κανείς, να δίνει τα πάντα στα κατεχόμενα, σε σημείο που πολλοί μιλούν για προσάρτηση. Και επιπλέον, και αυτό καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για το Ισραήλ, για τις σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία, ενώ την ίδια ώρα επιταχύνει και τον αγωγό με τα κατεχόμενα ως απάντηση στο περίφημο δικό μας καλώδιο, το οποίο πρέπει να περάσει από την Κάσο, αλλά επειδή οι Τούρκοι λένε δεν θα το περάσετε χωρίς την αδειά μας, εμείς πήγαμε στους Γάλλους για να μπουν μπροστάριδες βιτρίνα οι Γάλλοι και εμείς να μην κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, φίλες και φίλοι, καθόλου έτσι όμως. Και έχουμε και την κυρία Φοντερ Λάιεν, την πρόεδρο εκεί της Κομισιόν, η οποία χαίρεται που οι Σκοπιανοί, που η Βόρεια Μακεδονία φημίζεται για την καταπληκτική μακεδονική της γλώσσα και το μακεδονικό της πολιτισμό και πάει λέγοντας. Καθότι η κυρία Φοντερ Λάιεν είναι Γερμανίδα και οι Γερμανοί έχουν τα δικά τους σχέδια για τα Βαλκάνια, ως γνωστόν. Όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε κοντά μας έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής αυτής, τον πρέσβη, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσιμάρα, την καλημέρα μου στους ακροατές του ραδιογάμου.
0: Οι οποίοι σας υπεραγαπούν και πάντα σας αναζητούν, πρέπει να σας πω. Πέραν αυτού, κύριε πρέσβη, το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν ξέρουμε ο κόσμος, ξέρετε, μου έλεγε ένας φίλος εχθές, πού βρισκόμαστε, σε ποια χώρα ζούμε. Και ξέρετε, ήταν τόσα τα πρωτοσέλιδα χτες στις κυριακάτικες εφημερίδες, τόση η κατάσταση η οποία επικρατεί γύρω μας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να στοχεύσει κανείς σε προτεραιότητες σε αυτή τη χώρα.
1: Κύριε Τσιμάρα, η χώρα αυτή κυβερνάται από μια κυβέρνηση την οποία έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός και την οποία θα επανακρίνει στις προσεχείς κάλπες, οπότε και αν υπάρξουν αυτές.
0: Ναι, σωστά, συνεπώς, σωστά το λέτε.
1: Συνεπώς το πρόβλημα είναι δικό μας. Εάν οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι από την αγοραστική τους δύναμη, από την εικόνα και την προοπτική της χώρας τους διεθνώς, δεν έχουν παρά να επιβεβαιώσουν τη σημερινή κυβέρνηση στην εξουσία. Αλλιώς πρέπει να την αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Η δικιά μου η άποψη, την έχω εκφράσει δημόσια, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για την εδαφική ακεραιότητα πλέον της χώρας.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να φύγει. Επίσης είναι επικίνδυνη για την οικονομική υγεία όλων ημών. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Ούτε λόγος, κύριε πρέσβη.
1: Κάθε πρωί στην αντλία του Βενζινάδικου το καταλαβαίνουμε. Όταν πληρώνουμε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού το καταλαβαίνουμε. Συνεπώς, εγώ δεν βλέπω κάποιο μείζον πρόβλημα. Αρκεί ο κόσμος να συμμετέχει στην πολιτική διαδικασία, δηλαδή αυτή η κυβέρνηση να μην προέρχεται από ένα 20% του εκλογικού σώματος, το οποίο εκτοξεύεται στο 40% λόγω της αποχής.
0: Σωστό.
1: Από τη στιγμή που ο κόσμος πηγαίνει, συμμετέχει στην προβλεπόμενη συνταγματική διαδικασία των εκλογών, αλλά συμμετέχει, έτσι, δεν απέχει.
0: Να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει, λέτε, κύριε Πρέσβη.
1: Αν λοιπόν οι άνθρωποι πάνε να ψηφίσουν και προτιμούν τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι και τη μία τρίτη τετραετία πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι όταν δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν, ευνοούν, ψηφίζουν εμέσως πριν σαφέστατα το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα που θα έρθει, που θα εκλέξουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι, η μειοψηφία, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν μου λέτε όμως, κύριε Πρέσβη, είπατε δεν βλέπετε κάποιο πρόβλημα άλλο. Ωστόσο, εδώ υπάρχουν σημεία και τέρατα τα οποία έχουν συμβεί με αυτή την... Θέλω να σας πάω ακριβώς σε αυτή την... στα φλάς τα οποία θα
1: ανάψουν. Θέλετε να μιλήσουμε για τον Ρούμπιο και το Καλώδιο, διότι αυτά τα δύο πράγματα...
0: Αυτά είναι τα βασικά.
1: Είναι που μας απασχολούν. Δηλαδή, έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και θα πρέπει, περιμένουμε όλοι φυσιολογικά, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σύμμαχη χώρα, να εκπέμψει ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα για να προασπίσει, μάλλον για να επιβάλλει τις θέσεις της σε ό,τι αφορά την αποκλειστή οικονομική ζώνη στην περιοχή της Κάσου.
0: Ναι, αλλά μας έχουν ξεκόψει όμως οι Αμερικάνοι ότι θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Και δεν το λέμε, στον κόσμο αυτό.
1: Εάν ο κύριος Ρούμπιο έλθει και δεν αναφερθεί σε αυτό το θέμα ή μας προτρέψει να συνεννοηθούμε με την Τουρκία για να βρούμε μια λύση, αυτό είναι πράσινο φως στην Τουρκία για να προωθήσει περαιτέρω τις απαιτήσεις. Και ποια είναι η απαίτηση της Τουρκίας? Να της ζητήσουμε την άδεια, και μάλιστα το έχουν εξειδικεύσει, να ζητήσει την άδεια η κυβέρνηση της χώρας.
0: Έτσι.
1: Του πλοίου του οποίου, της οποίας χώρας φέρει το πλοίο των ερευνών. Το πλοίο των ερευνών θα είναι γαλλικό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει συνεπώς η γαλλική κυβέρνηση
0: να ζητήσει την άδεια.
1: Ναι. Να μας ζητήσει την άδεια, γιατί? Διότι θεωρούν ότι η επίμαχη περιοχή, που δεν είναι καθόλου επίμαχη, διότι εμείς την έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο, έχουμε κάνει μια γενναιόδορη υπέρ της Αιγύπτου συμφωνία για την αποκλειστή οικονομική ζώνη στην περιοχή της Κάσου, μεταξύ άλλων, ανάμεσα Κάσο και Κρήτη.
0: Και Κρήτη.
1: Άρα είναι κατοχυρωμένη διεθνώς ως ελληνική υφαλοκρηπίδα. Οι Τούρκοι λένε όχι, υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο,
0: το οποίο παρεμβάλλει.
1: Ναι, η τουρκολιβική συμφωνία, και βάσει αυτής της συμφωνίας είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα. Άρα σε εμάς πρέπει να ζητηθεί άδεια. Στην πραγματικότητα, για να βάλει κανείς καλώδιο, δεν πρέπει να ζητάει άδεια. Βγάζει μια ανακοίνωση προς τους ναυτιλωμένους, λέγοντας ότι εδώ κάνω εργασίες, προσέξτε να μην σκοντάψουν τα πλοία σας πάνω μου.
0: Έτσι.
1: Λένε οι Τούρκοι λοιπόν όμως ότι όχι, θα μας στείλει μια ρηματική διακοίνωση η γαλλική κυβέρνηση και εμείς θα απαντήσουμε. Τι θα απαντήσουν? Ότι σας δίνουμε την άδεια να το ποντίσετε το καλώδιο υπό τη δική μας επίβλεψη, διότι αυτή είναι η δική μας περιοχή. Ουσιαστικά λοιπόν τι κάνουμε? Ένα κομμάτι της αποκλειστής οικονομικής ζώνης της Ελλάδας, το οποίο είναι η οποία αποκλειστή οικονομική ζώνη είναι ζωτική για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τις επόμενες δεκαετίες. Η ανάπτυξη δεν θα έλθει ούτε από την κατανάλωση στην Ελλάδα, κυρία Τσιμάρα, ούτε από την από επενδύσεις artificial intelligence.
0: Ναι.
1: Εάν θέλουμε πραγματική ανάπτυξη που να αλλάξει την καθημερινή μοίρα
0: των ανθρώπων.
1: Των ανθρώπων, αυτό που την προσφέρει μόνο, αυτή την προοπτική την προσφέρει μόνο η ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου, ο οποίος βρίσκεται κατά 75% στην θάλασσα, στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Ναι. Το υπέδαφος, οι υδρογονάνθρακες και, οι σπάνιες γιές. Μόνο αυτή η προοπτική ανάπτυξη δίνει μια βιώσιμη ελληνική οικονομία. Αλλιώς θα είμαστε αυτό το είδος Bahamas Islands, έτσι, η νήσι Bahamas, οι οποίοι, εάν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχουν τουρισμό αυτή τη χρονιά. Εάν
0: δεν πάνε, θα πατώσει όλη η χώρα.
1: Λοιπόν, θα δουλεύουμε σεζόν, θα έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο, μόνο ότι καθόμαστε πάνω σε τεράστια ενεργειακά αποθέματα. Επίσης έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτές
0: δεν έχουμε μπαταρίες να μαζέψουμε το ρεύμα.
1: Ναι, η όλη ιστορία της, των ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα είναι μια εταιρεία πλουτισμού ισχυρών οικονομικών παραγόντων, περαιτέρω πλουτισμού τους.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δούμε εάν μας αρέσει. Έχω την εντύπωση, τουλάχιστον μιλώντας με τον κόσμο, ο οποίος πιέζεται στο σούπερ μάρκετ, πιέζεται όταν είναι να πληρώσει λογαριασμούς και την καθημερινή του, τα περίφημα 10 ευρώ που όποιος δεν τα έχει για να τα βάλει βενζίνη είναι κακομοίρης και πρέπει να πηγαίνει είτε με τα πόδια είτε με,
0: με το λεωφορείο.
1: Είτε με το λεωφορείο. Εγώ θέλω αυτό που το είπε να μπει στο λεωφορείο ανάβησος Αθήνα. Να δούμε πότε θα φτάσει.
0: Πότε θα φτάσει.
1: Το πρωί. Αν φτάσει στις 11 θα είναι θαύμα. Στο κέντρο. Λοιπόν, εάν δεν μας αρέσει, πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όπως βλέπετε στη Γαλλία, επιχειρούν να το αλλάξουν όχι μόνο ψηφίζοντας, αλλά κατεβαίνοντας στο δρόμο και συγκρουόμενοι και διαπράττοντας υπερβολές, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν συμμερίζομαι.
0: Είναι τραγικές οι υπερβολές αυτές, γιατί τα παιδιά δεν μαζεύονται εύκολα.
1: Όταν γίνεται εξέγερση πλήθους, δεν πηγαίνουν όλα σύμφωνα με τους κανόνες ή σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Παρισύρουν και διάφορα στοιχεία και γίνονται
0: φρικαλαιότητες. Έκτροπα και φρικαλαιότητες.
1: Αλλά δεν είναι οι φρικαλαιότητες που καθορίζουν την...
0: Όχι. Είναι το μέγεθος του πλήθους το οποίο κατεβαίνει.
1: Γιατί οι Γάλλοι είναι δυσαρεστημένοι και πώς εκφράζουν πολιτικά τη δυσαρέσκειά τους στους δρόμους και μεθαύριο στις κάλπες, γιατί αυτοί έχουν εκλογές το Μάιο.
0: Και οι Ισπανοί.
1: Και οι Ισπανοί βεβαίως.
0: Μόνο
1: εδώ η Ελλάδα έχει να κατέβει στους δρόμους από τότε που κατέβηκε για την υπόθεση των τυμπών. Τον περασμένο Γενάρη και Φλεβάρη.
0: Έτσι. Και τελικά, ενώ είχε την ευκαιρία όλο αυτό το πλήθος, το εκατομμύριο του κόσμου που κατέβηκε κάτω, να τρίξει τα δόντια, να το πω έτσι απλά, κύριε πρέσβη, στην κυβέρνηση, δεν το έπραξε.
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι που κατέβηκαν στον δρόμο, εάν πάνε να ψηφίσουν, θα μετασχηματίσουν την δύναμή τους σε πολιτική έκφραση και σε πολιτική απέτηση.
0: Μακάρι.
1: Αυτή τη στιγμή ψηφίζουν αντί για μας οι δημοσκοπικές εταιρείες. Λειτουργούμε και μιλάμε πάνω σε μια εικονική πραγματικότητα που την διαμορφώνουν άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται αδρά για να παρουσιάζουν την τεχνητή εικόνα. Έτσι, κανείς δεν ρωτά.
0: Είναι η προπαγάνδα με άλλο μανδύα, κύριε πρέσβη. Αυτό είναι το θέμα.
1: Περιπίν, καμία δημοσκοπική εταιρεία δεν πρόκειται να τρέξει την ερώτηση, θεωρείται διεφθαρμένη την κυβέρνηση.
0: Σωστό.
1: Είναι
0: το έχουμε πει,
1: βέβαια. Αυτή είναι απλή ερώτηση. Ώστε μετά, όταν ο άλλος θα τεθεί θέμα τι θα ψηφίσει,
0: να ανοίξει διάλογο.
1: Να ξέρουμε ποιοι θέλουν να ψηφίσουν μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να ψηφίσουν.
0: Και ποιος θα τους πληρώσει άμα βάλουν αυτή την ερώτηση, κύριε Πρέσβη? Το ξέρετε αυτό.
1: Όσοι μετέχουν στη διαφθορά θα ψηφίσουν την κυβέρνηση, αλλά αυτοί δεν είναι τα ποσοστά που δίνουν.
0: Έτσι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι ένα σύμπαν που λειτουργεί δίχως προβλήματα, δίχως διαφθορά, τέλεια κτλ. Σε μια χώρα η οποία μπάζει από παντού, εντάξει, όποιος θέλει το πιστεύει. Ναι. Όμως έχουμε τη δημοσκόπηση της ημέρας κάθε φορά. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, 2-3 δημοσκοπήσεις, οι οποίες προφανώς δεν έχουν σκοπό να μετρήσουν τίποτα. Έχουν σκοπό να διαμορφώσουν συμπεριφορές,
0: ένα περιβάλλον,
1: να αποθαρρύνουν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, να πούν ότι ό,τι και να κάνει η παρούσα κυβέρνηση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι δηλαδή πέρσι το
0: Μπορεί
1: Μάρτιο.
0: Μπορεί και να το διορθώσει. Ναι.
1: Όχι, επιτρέψτε μου. Το Μάρτιο, όταν είχαν κατέβει 3 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα στους δρόμους, οι δημοσκοπικές εταιρείες δίνανε 35 και 36% στην Νέα Δημοκρατία. Αυτοί δηλαδή που είχαν κατέβει και διαμαρτύρονταν και κάποια άλλη χώρα. Όχι για την συγκάλυψη της ιστορίας των τεμπών από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση στους συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι ο κόσμος πρέπει να είναι υποψιασμένος και να μην πιστεύει να μην μασάει το σανό που του προσφέρουν.
0: Ναι, και είναι από πολλές πλευρές ο σανός αυτός προσφερόμενος και με διάφορους τρόπους και διάφορα πιάτα. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέγεται ότι αυτή τη στιγμή η παρουσία Ρούμπιο στην Αθήνα έπεται μίας, αν θέλετε, ενός εκβιασμού τον οποίον ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και κυρίως τον ίδιο το Μητσοτάκη, και ότι είναι εκνευρισμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα δισεκατομμύρια τα οποία εισέπραξαν οι Γάλλοι με τα εξοπλιστικά που αγοράζουμε και οι Ισραηλοί βεβαίως κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ, τα πρόσφατα λέω τώρα εγώ, με την ασπίδα του Αχιλλέα. Οι Αμερικανοί θέλουν πίτα, θέλουν κομμάτι από την πίτα αυτή και μιλάνε ορισμένοι για πάνω από 3 δις. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σε θέση να υποσχεθεί, να υπογράψει, γιατί ο Ρούμπιο δεν έρχεται εδώ για να πάρει υποσχέσεις, έρχεται να κλείσει λογαριασμούς εν ώψη των εκλογών στην ελληνική, στον ελληνικό χώρο, και δεν θα περιμένει να μιλήσει με τους επόμενους. Θέλει λοιπόν να κλείσει λογαριασμούς και έρχεται εδώ με συγκεκριμένη ατζέντα και συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θέλει να τις υπογράψει ο κύριος Μητσοτάκης, για να μην σας πω ότι έχουν απαιτήσει να πάρουν τις υπογραφές άμα τη εμφανίση του κυρίου Ρούμπιο.
1: Έτσι, μάλλα την ακούω αυτή την ανάλυση. Όντως υπάρχει ένα πρόβλημα ότι κάθε φορά μαθαίνουμε, ευνηδιαζόμαστε από την κυβέρνηση μας. Είτε πρόκειται για τα Ραφάλ, είτε πρόκειται για τα αντιεροπορικά συστήματα που συγκροτούν την περίφημη ασπίδα, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε, είτε για φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Συνεπώς, δεν αποκλείω ότι η κυβέρνηση θα κάνει κάποιο δώρο στον κύριο Ρούμπιο. Αναθέτοντας βέβαια την πληρωμή στους επόμενους, διότι δεν πρόκειται, δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει λεφτά καταρχήν να πληρώσει.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Αλλά δεν έχει διαθέσιμα, δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
1: Περαιτέρω διόγκωση των αμυντικών δαπανών και μάλιστα με αγορά πανάκριβων. Αγοράζουμε πανάκριβες πλατφόρμες. Δηλαδή. Δεν αγοράζουμε αυτό που μας χρειάζεται, τα οποία είναι κυρίως πυρομαχικά, απλά και φθηνά οπλικά συστήματα, τα οποία θα μπορούν να διασφαλίσουν τη χώρα στην περίπτωση μιας παρατεταμένης σύγκρουσης. Ο κύριος Ρούμπιο είναι επιθετικός πολιτής. Την ίδια στιγμή που έρχεται εδώ, ο πρόεδρος Τραμπ αναλύεται σε ύμνους για τον πρόεδρο Ερντογάν. Εγώ πιστεύω ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν ο κύριος Ρούμπιο θα δημόσια θα διατυπώσει την αντίθεση των ΗΠΑ ή την ανοχή τους στο θέμα της αποκλειστής οικονομικής ζώνης της Ελλάδας. Γιατί η αποκλειστή οικονομική ζώνη της Ελλάδας, όπως είπα και πριν, είναι κυριολεκτικά χρυσοφόρα. Εάν εμείς την εκχωρήσουμε με την μέθοδο που περιγράψατε, μέσω της γαλλικής εταιρείας, που θα ζητήσει άδεια από τους Τούρκους, την εκχωρήσει αθόρυβα η κυβέρνηση όπως απεγνωσμένα προσπαθεί, λέγοντας τα αντίθετα, βγήκε κυβερνητικός βουλευτής ο κ. Συρίος και είπε ότι 2 φορές υποχωρήσαμε και κοντεύουν να τον διαγράψουν, γιατί είπε αυτό που
0: κοντεύουν να διαγράψουν τον Συρίγο και όχι τον Τζιάρα, ο οποίος έλεγε ότι η κίνηση στους δρόμους στον Ποτηλιάρισμα είναι η ευμάρεια των Ελλήνων. Δηλαδή,
1: ναι, μα Προφανές είναι. Προφανές.
0: Είναι αντιληπτό αυτό άνθρωποι, που λέμε, βεβαίως.
1: Οι άνθρωποι που ψηφίζουν τον κύριο Τσιάρα έχουν γεμάτο το σώμα, μαστάνε από τον ΕΠΚΕΠΕ την περιοχή και δεν έχουν πρόβλημα.
0: Ο Συρίγος δεν έχει να πουλήσει κανέναν ΕΠΚΕΠΕ.
1: Ο Συρίγος βγήκε και είπε στην αφέλειά του, τον γνωρίζω τον άνθρωπο, είναι αξιοπρεπέστατος και έντιμος και
0: ήθελε να κάνει λίγο σαματά ο κύριος Συρίγος, εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Είπε όχι, του ξέφυγε νομίζω το αυτονόητο ότι έχουμε υποχωρήσει δύο φορές, γιατί αυτή τη φορά πρέπει με κάποιο τρόπο δίχως
0: να επανέλθουμε, ναι, να επανέλθουμε.
1: Δίχως προφανή βλάβη, κύριε Τσιμάρα, των εθνικών μας συμφερόντων,
0: ναι,
1: θα πρέπει αυτή να περάσει το καλώδιο. Αυτό είπε ο βουλευτής,
0: ναι,
1: και είπε ότι δύο φορές αυτό δεν έγινε, πρέπει να γίνει την τρίτη, πέτσαν πάνω να τον φάνε.
0: Να τον κατασπαράξουν.
1: Διότι είπαν ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υποκλεινόμενος,
0: ναι,
1: υποχώρησε. Αν είναι δυνατόν, μα είναι δυνατόν τώρα να υποχώρησε ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Ποτέ,
1: νομίζω ότι ο Ρούμπιο η πολιτική σημασία της επίσκεψης του θα είχε αν επιχειρούσε να αποτρέψει την επικείμενη ελληνοτουρκική αντιπαράθεση γύρω από αυτό. Εγώ έχω πει δημόσια ότι η κυβέρνηση δεν θα στείλει πλοία στην περιοχή για να διώξει τα τουρκικά. Ότι αν οι Τούρκοι κατεβάσουν πλοία,
0: αυτή είναι η άποψή σας ότι δεν θα στείλει, ότι δεν θα στείλει, ναι.
1: Αυτή είναι η εκτίμησή μου, διότι δεν θέλει με τίποτα, το απαγορεύει η θρησκεία της κυβέρνησης να έρθει σε πολεμική σύγκρουση ή σε πολεμικό επεισόδιο με τους Τούρκους, και οι Τούρκοι έχουν διαμηνήσει σε όλους τους τόνους ότι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πολεμική εμπλοκή εάν η Ελλάδα στείλει πλοία. Μας βάζουν δηλαδή στο δίλημα, είτε αποδεχόμαστε τα τελεσμένα εις βάρος των συμφερόντων, ναι, μας,
0: ή θα έχουμε προβλήματα,
1: είτε πάμε, ναι, σε πολεμική εμπλοκή. Δεν έχει ούτε το σθένος ούτε την επιδεξιότητα
0: να του πει πάμε του Ερντογάν.
1: Η κυβέρνηση, ναι, ναι, ναι, διότι ακόμη και αν οι ένοπλες δυνάμεις διαμαγείας κερδίσουν την πολεμική εμπλοκή, τρέψουν σε φυγή τα τουρκικά πλοία, δεν έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση
0: να το διαχειριστεί ούτε αυτό.
1: Να το διαχειριστεί διπλωματικά, έτσι, και να κατοχυρώσει πράγματα. Δηλαδή, μπορούμε κάλλιστα να κερδίσουμε από το πεδίο και να βρεθούμε χαμένοι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Διότι οι άνθρωποι, όπως φάνηκε και με την τελευταία συμφωνία με τη Βουλγαρία, είναι έτοιμοι να δώσουν.
0: Δυστυχώς,
1: είναι έτοιμοι να δώσουν για να αγοράσουν πολιτικό χρόνο, να συνεχίσουν τη λαιλασία
0: της χώρας και
1: της χώρας.
0: Βέβαια.
1: Οπότε, τώρα εδώ σε ένα λείψανο θα κολλήσουμε. Πάρτε το κι αυτό. Σε μια ώρα θα κολλήσουμε.
0: Ναι.
1: Πάρτε την κι αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η λογική. Θέλουμε, αν θέλουμε, εντάξει, το καταλαβαίνω, να πάνε για μπάνιο.
0: Έτσι εξηγούνται συμπεριφορές, κυρία πρέσβη, της κυρίας Γκυλφόιλ και πολλών άλλων πρέσβεων πριν την κυρία Γκυλφόιλ. Θυμάστε κάποτε έναν πρέσβη ο οποίος προανήγγειλε εκλογές πριν τις προαναγγείλει η κυβέρνηση.
1: Δεν είναι το πρέσβη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
1: Είναι το καλοκαίρι.
0: Το 1993, νομίζω.
1: Το καλοκαίρι του 1993 που ήρθε και είπε ότι το φθινόπωρο, ναι, θα έχουμε εκλογές. Και όντως, ναι, το φθινόπωρο ο βουλευτής Κυρκής έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη που είχε πλειοψηφία μια ψήφου στο Κοινοβούλιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είχαμε εκλογές.
0: Ναι. Καταλαβαίνει, να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έχουμε.
1: Αυτά συμβαίνουν, αλλά η κυρία Γκυλφόιλ είπε ότι τέτοια κυβέρνηση καλή όπως είναι αυτή δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη ρίξουν.
0: Σωστά, αν θέλανε θα μπορούσαν.
1: Όπως ρίξανε την ρουμανική κυβέρνηση επειδή δεν αγόραζε φυσικό αέριο από τον Άκτορα. Αυτό είπε η κυρία Γκυλφόιλ, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, ο οποίος κοίταζε τα παπούτσια του εδημόνους.
0: Κύριε πρέσβη, εμείς δεν θέλω να ξανα... ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να κοιτάζει τα παπούτσια του πλέον, αλλά να κοιτάζει μπροστά και να κοιτάζει και ποιοι είναι έτοιμοι να τον βοηθήσουν να στηριχτεί. Γιατί εδώ δεν είναι μόνος του πια ο κόσμος. Υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δηλώνουν έτοιμες και πρόθυμες και θελοντικά να στηρίξουν και την κοινωνία, να τη βοηθήσουν. Ο κόσμος έχει μπροστά του όλα τα δεδομένα, ας τα αποφασίσει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: περί αυτού πρόκειται, και πιστεύω ότι όλα τα δεδομένα, δηλαδή και η πολιτική κίνηση που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς, θα έχει
0: Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πολυβόλο το Σαββατοκύριακο, δεν μπήκα σε αυτό το θέμα σήμερα καθόλου.
1: Έχει ανακοινώσει. Λέω, θέλω να πω ότι οι Έλληνες θα έχουν να διαλέξουν.
0: Έχουν να διαλέξουν, αυτό θέλω να πω.
1: Έχουν επιλογές από τις μην υπάρχουσες, από αυτές που μετρούν οι δημοσκοπήσεις. Και μπορούν να συμπεριφερθούν ανάλογα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οι δικές μου θέσεις είναι δημόσια εκπεφρασμένες.
0: Το ξέρω κύριε Πρέσβη.
1: Αντώνη Σαμάρα και τον. Μαζί με άλλους.
0: Ναι. Ήσασταν από τους. Νομίζω από τους πρώτους 100, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θεωρούμε 91. Είμαστε
0: 91, συγγνώμη. Ναι. Σωστά.
1: Καλέσαμε αυτούς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να δραστηριοποιηθούν.
0: Να προχωρήσουν.
1: Με στόχο να πέσει το καθεστώς, το παρόν καθεστώς. Αυτό το είπαμε δηλαδή.
0: Πάντως καταπληκτικό είναι, κύριε Πρέσβη, ότι ο Καραμαλής απόψε θα μιλάει σε μια εκδήλωση της πρεσβείας της Κίνας και δεν θα είναι βεβαίως στα 52 χρόνια εκεί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι άλλο να κάνει, δεν μπορεί να βγει και να καταδικάσει δημοσία.
0: Όχι, αλλά το να μιλάς.
1: Ο Καραμαλής γιατί φέρει το όνομά του.
0: Ναι,
1: από την άλλη πλευρά, είναι ενδεικτικό, διότι δεν μπορεί να καταλογίσει κανείς σε δύο πρώην πρωθυπουργούς προσωπικά κίνητρα, γυνάτια και διάφορες άλλες ανόητες ιστορίες που ακούγονται.
0: Όχι,
1: οι άνθρωποι δεν αγωνιούν για το πορτοφόλι τους, δεν υπήρξαν ποτέ διεφθαρμένοι και εν πάση περιπτώσει
0: είναι
1: υπεράνω υποψία. Κυβέρνησαν χωρίς να επιδιώξουν προσωπικό πλουτισμό. Δεν το κάνουν λοιπόν από οικονομικό συμφέρον, δεν το κάνουν επειδή έχουν στερητικό σύνδρομο εξουσίας, το κάνουν για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσοι συμφωνούν τους ψηφίζουν, όσοι δεν συμφωνούν ψηφίζουν τον Φραπέ και τον Χασάπη και είμαστε όλοι πάλι.
0: Και είμαστε όλα καλά, όλα ζάχαρη που λέει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να είστε καλά.
1: Ελπίζω. Καλημέρα μου για την καλημέρα σας.
0: Την καλημέρα μας και εμάς και καλή εβδομάδα. Γεια σας. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Πήραμε λίγο χρόνο παραπάνω. Είχαμε τις περιπέτειες σήμερα το πρωί με το ρεύμα, φίλες και φίλοι, αλλά όλα καλά τώρα. Εδώ και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη έκανε τα πάντα για να βγαίνουμε στον αέρα και να μας ακούτε, τα πάντα όμως. Και πάμε τώρα σε λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά ξεκινάει η Φωνή του Πολίτη. Εντάξει, λίγο καθυστερημένα σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία, είμαστε πάντα εδώ. Φωνή του Πολίτη, 2610-390.000.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία.

0: Η ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
0: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντο. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Ραδιογάμμα
10: 94FM.
9: Αχαΐα.
10: Ηλία.
9: Ετωλοακαρνανία.
10: Και www.radiogamma.gr.
11: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Φωνή του Πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, έχει καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα επίσης.
1: Έχω πάθει πλάκα με το θράσος αυτόν τον Ρωμά, με αυτό που μου συνέβη το Σάββατο μεσημέρι στο σπίτι μου.
0: Τι συνέβη?
1: Ήμουν Σάββατο μεσημέρι γύρω στις 2.30 ήμουνα και μαγείρευα.
0: Ναι.
1: Και ανέβηκα για 2 λεπτά πάνω στον πανόρφο.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνοντας βλέπω ένα Ρομπόπουλο, είχε πηδήξει από το μπαλκόνι. Ενώ βλέπει μαγειρεύω σπίτι, ανοιχτές τηλεοράσεις, είχε πηδήξει και έψαχνε εκεί να μου κλέψει από το.
0: Σε σιρτάρι, κάτι.
1: Όχι σε σιρτάρι, έχει τον καλόγερο, στο παντελόνι. Και το βλέπω και του λέω: ρε, τι κάνει εκεί και τα γενιά, αλλά. Και μου έκανε εντύπωση, ανεβαίνει το μπαλκόνι και πηδάει στα 3,5 μέτρα κάτω. Και ξαφανίστηκε. Αλλά πρόλαβε και μου πήρε ένα σταυρό με μια καλά, η αλυσίδα ήταν ψεύτικη. Σου λέω: έχω πάθει πλάκα εσύ.
0: Μέσα σε δευτερόλεπτα, βέβαια.
1: Μέσα σε δευτερόλεπτα. Και να είμαστε 3 άτομα μέσα στο σπίτι.
0: Ναι,
1: και τι φαίνεται με παρακολουθούσε και δεν έκανε ένα λεπτό που ανέβηκα στον πανόροφο και κατευθείαν μπήκε μέσα.
0: Η κατάσταση του έχει ξεφύγει τελείως. Δεν είναι. Δεν
1: ναι, και μια κυρία εδώ που γειτόνισα που έχει κάμερες μου λέει είναι μια ομάδα που κάνα πεντάρι, μου λέει 15 χρόνια.
0: Γυρίζουν σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, και έχουν κατασπαράξει και η αστυνομία τι κάνει.
0: Δεν μπορεί να του πιάσει. Κοιτάξτε, η αστυνομία τι κάνει. Η αστυνομία δεν μπορεί να είναι έξω από το σπίτι σου, φίλε, ούτε μπορεί να ξέρει πότε θα ορμήξει το.
1: Και όσες φορές δεν τα έχει δώσει από την κάμερα, κατευθείαν το σελέφ και μετά τα αφήνουν ελεύθερα.
0: Όχι, δεν τα αφήνει ελεύθερα η αστυνομία. Τα αφήνουν ελεύθερα στα δικαστήρια.
1: Ο εισαγγελέα, ναι.
0: Δεν φταίει η αστυνομία σε αυτό.
1: Από, έχει γίνει μάστιγα εδώ.
0: Εδώ άφησε ελεύθερο τον άλλον. Με 5 φορές του έχει κάνει μήνυση η πρώην γυναίκα του, το Ρουμάνο.
1: Το Ρουμάνο.
0: Ο οποίος πήδηξε μέσα σε αυτό.

0: ανθρώπους και κόντεψε να τους κατακρεουργήσει και τους δύο. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιο δικαστήριο ήταν, ποιος δικαστής έβαλε την υπογραφή του για να κυκλοφορήσει αυτός ο τύπος έξω.
1: Δηλαδή, ξεστήλα, τελείωσε η δικαιοσύνη, ξεστήλα. Εδώ δίπλα έναν άνθρωπο.
0: Πώς να, πώς να προφυλαχτεί η γυναίκα αυτή, έκανε όλα τα νόμιμα. Ό,τι μπορούσε μέσω του νόμου, το έκανε η γυναίκα. Πήγε στην αστυνομία, η αστυνομία της έδωσε panic button, μπήκε στη διαδικασία. Πάντοτε η αστυνομία τον συνελάμβανε. Μόλις τον πήγαινε στα δικαστήρια, τον αφήνανε ελεύθερο οι δικαστές. Δεν τον άφηνε ελεύθερο η αστυνομία.
1: Ντροπή και άσκος. Και δυστυχώς, όπως το έχω πει από αυτή την εκπομπή,
0: να μην πατήσει, λέει, στα 100 μέτρα και στα 200 μέτρα. Ναι, δεν θα πατήσει, δεν πάτησε, πέταξε.
1: Δεν τον έλεγε κανένας.
0: Όχι, πέταξε, λέω. Πέταξε. Από το παράθυρο μπήκε.
1: Τι λοιπόν, είπα το παράθυρο, έβαλε ολόκληρη σκάλα, κουβάλισε και σκάλα
0: αλλά,
1: ολόκληρη.
0: Αλλά, όχι σε καθότανε.
1: Και το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή με αυτή την υπογενειότητα και που γεννιόνται 8 στους 10 τα παιδιά, άμα κοιτάξει είναι νερό. Βλέπεις ζευγάρια 16-17 χρόνων και έχουν 4 παιδιά να παίρνουν τα επιδόματα και το διχύλιο.
0: Αφού τα παντρεύουν από 13 χρονών. Τι θέλεις να κάνουμε
1: επίπεδο,
0: δηλαδή, συγγνώμη.
1: Το μορφωτικό και μεμβατικό επίπεδο της Ελλάδας, δηλαδή μετά το 2000.
0: Υπάρχουν Ρωμά τα οποία πάνε σχολείο. Υπάρχουν οικογένειες που τα στέλνουν.
1: Αλλά εντάξει, ελάχιστα.
0: Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πόσα από αυτά τα παιδιά τα στέλνουν στο σχολείο για να γίνουν κάτι στη ζωή τους.
1: Τα δηλώνουν για να παίρνουν για τους δίδουν και
0: γιατί πίδω, αν δεν τα στείλουν στο σχολείο, δεν παίρνουν τα φράγκα. Ως εκ τούτου, το αμέσως μετά. Είναι μόλις ενηλικιωθεί, τελειώσανε βεβαίως τα επιδόματα, οπότε έβγα στον δρόμο τώρα, κατάλαβες. Δεν υπάρχει υποδομή επαγγελματισμού και υποδομή επαγγελματικής αποκατάστασης.
1: Ναι, αντί για επιστήμονες μετά το 2030 θα έχουμε επαγγελματίες διαρρήκτες. Τι να πω, να τα μη σου τρώω άλλο χρόνο να μιλήσω για
0: να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, γεια σας. Και μια και μιλάγαμε τώρα με το φίλο για την αποκατάσταση την παιδευτική και τα σχολεία και τα λοιπά και τους Ρωμά. Η κυρία Ζαχαράκη, η υπουργός παιδείας, είναι στην Πάτρα σήμερα. Έρχεται βεβαίως για κορδέλες, έτσι, δεν έρχεται για κάτι άλλο. Επί της ουσίας μην περιμένει κανένας να ακούσει τίποτα περίεργο ή κανένα στομφώδες έτσι παραμύθι, ας πούμε, από την κυρία Ζαχαράκη. Εντάξει, τι να περιμένει κανείς τώρα από την κυρία Ζαχαράκη, δηλαδή. Δεν είναι και κάτι το ιδεώδες για το Υπουργείο Παιδείας. Φωνή του πολίτη. Σας ακούμε. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σας παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
2: Και μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Γιατί.
2: Γιατί. Υβανίζεται Σαμαρά και ό,τι έχει σχέση με αντί Μητσοτάκη. Δεν ευαγγελίζουμε ούτε με διαφέρον Μητσοτάκη.
0: Λιβανίζουμε, πώς το είπατε αυτό.
2: Δεν καλείται ποτέ κυβερνητικό
0: Λιβανίζουμε.
2: Βουλευτή.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, κυβερνητικούς βουλευτές θα βγάλουμε όταν κρίνουμε ότι πρέπει να βγούνε.
2: Πότε.
0: Όταν.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Κατ' του πρέσβεως.
0: Ναι.
2: Κατ' του πρέσβεως.
0: Ναι.
2: Και είναι ο Σαμαράς που πολύ τον αγαπάει ο πρέσβης.
0: Ο πρέσβης τον αγαπάει, όχι εγώ.
2: Καλά, εντάξει,
0: δεν καταλάβατε. Εγώ δεν αγαπάω τον Σαμαρά. Όχι, εγώ δεν αγαπάω τον Σαμαρά καταρχήν. Δεν είμαι του Σαμαρά. Έτσι για να εξηγούμεθα. Και δεν είμαι κανενός. Για να εξηγούμεθα ακόμα πιο πολύ και να βάλουμε ένα ταμείο τώρα. Πέστε μου λοιπόν τι θέλετε.
2: Ένα.
0: Βεβαίως.
2: Ο κύριο Σαμαρά ήταν υπουργό εξωτερικών το 1991. Διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία, υπόγραψε το βράδυ. Μετά δεν είναι παρθενογέννηση.
0: Όχι,
2: μετά
0: βέβαια.
2: Έριξε το Μητσοτάκη.
0: Τον πατέρα.
2: Τον πατέρα Μητσοτάκη.
0: Σωστά.
2: Με συμπηλίδες.
0: Σωστό.
2: Σωστό, ναι, ναι. Μετά. Ναι. Επανήλθε στην Νέα Δημοκρατία νικότερα στην Τώρα Παγκογιάννη.
0: Σωστό.
2: Και μετά άρχισε τα Ζάπια 1 και Ζάπια 2.
0: Επίσης σωστό.
2: Αντιμνημονιακός.
0: Ωραία.
2: Τότε.
0: Και τώρα κάνει κόμμα.
2: Ναι, αλλά το θέμα.
0: Πού είναι το μεμπτό, θέλω να μου πείτε.
2: Ναι, να σου πω ότι μου θυμίζει ο Σαμαράς. Σαν κάτι παλιού στρατηγού και αξιωματικού που βγαίνουν.
0: Ναι.
2: Αφού έχει. Που λένε, ξέρεις τι θα έκανα εγώ, τι θα έκανα έτσι.
0: Ωραία,
2: όταν ήσουν, τι έκανες, δεν είσαι παρθενογέννηση.
0: Κανένας δηλαδή, δεν είναι από παρθενογέννηση, φίλε μου, τι άλλη μόνο.
2: Όχι, υπάρχουν παρθενογέννηση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μπορούν να μπαίνουν στην πολιτική.
0: Άλλο τώρα, για υποψήφιους βουλευτές μου λέτε ή για αρχηγούς κομμάτων.
2: Δεν για αρχηγούς κομμάτων. Το Δάπιο 1 το ξέχασε. Πώς και το Δάπιο 2 που κατηγορούσε τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου. Ότι πήγε τη χώρα εκεί και ο Γεωργίου.
0: Γιατί τον Παπανδρέου τον κατηγορούσε μαζί με τον Βενιζέλο. Όπως μετά όλοι μαζί φτιάξανε με το Πασόκ το αντισύριζα μέτωπο, έτσι. Ρίξανε τον Τσίπρα μπροστά για να καεί και τα λοιπά. Αυτά είναι γνωστά.
2: Έγινε το αντισύριζα μέτωπο.
0: Ναι, και κέρδισε μετά ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι.
2: Σαφώς έγινε το αντισύριζα.
0: Το πήρε στρωμένο το τραπέζι και το άλλαξε τα φώτα, κύριε. Με συγχωρείτε.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ταμείο Ανάκαμψης το έχουν ξεκοκαλίσει, δεν υπάρχει άλλο. Και τώρα ναι, έρχεται ο Ρούμπιο και του λέει: υπόγραψε αυτά τα συμβόλαια τώρα να τα πάρω τα, να πάρεις τα εξοπλιστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άστα τα γαλλικά και τους θόλους του Ισραήλ. Γιατί από εμάς περνάει και αυτό. Λοιπόν,
2: θα το δούμε. Αυτό δεν ξέρω.
0: Ναι,
2: δεν ξέρω,
0: θα τα δούμε αυτά. Για να δούμε ο κύριος Ρούμπιο θα μας κάνει τη χάρη να μιλήσει. Τουλάχιστον να μας στηρίξει έστω ηθικά. Γιατί σε καμία άλλη περίπτωση δεν μας στηρίζουν.
2: Αλλά όμως είναι και ένα πρωτοφανές γεγονός. Κυβέρνηση 2 τετραετιών
0: ναι,
2: να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό όσο
0: πάλι. Όχι, ακούστε με, ακούστε με.
2: Άραγε σημαίνει ότι κάτι καλό κάνει αυτός ο
0: όχι, όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό που λέτε.
2: Γιατί?
0: Σημαίνει ότι ο κόσμος ότι έχει πολύ σωστή επικοινωνιακή πολιτική και όχι επί της ουσίας πολιτική.
2: Με
0: επικοινωνιακή
2: δηλαδή
0: πολιτική στην οποία περνάει στον κόσμο το είδος που θέλει να περάσει κάθε φορά. Δηλαδή δημιουργεί ακόμα την ατζέντα και αυτό είναι θέμα μηχανισμού. Εξηγείται αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε εξηγείται, αγαπητέ μου. Ακούστε
2: δεν εξηγείται αυτό το πράγμα.
0: Εξηγείται. Όταν έχεις όλο το μηχανισμό, μπορείς και πεθαίνοντας.
2: Το Mega Channel.
0: Όχι, δεν μιλάω για το Mega Channel. Μιλάω για μηχανισμό.
2: Κάποτε λέγανε ότι τα μέσα τα είχε ο Μητσοτάκης. Και τα είχε. Α, τώρα ειδικά δεν υπάρχει. Δηλαδή
0: τα μέσα μοιάζονται. Έχει. Έχει ακόμα κρατήσει πάρα πολλά και το θέμα ποιο είναι. Δεν είναι αυτό μόνο.
2: Μοιράζονται.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
2: Όταν βγάλει Λαζόπουλο, τώρα επανήλθε ο Λαζόπουλος, ο οποίος θα πούμε είχε χάσει τον μπουσουλά του επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία, τι να κάνουμε
2: τώρα.
0: Θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με το τι είχε χάσει και τι κέρδισε ο Λαζόπουλος, αγαπητέ μου. Εγώ ταλαιπωρούμε κάθε μέρα για να ακούει ο κόσμος κάποια πράγματα. Ο Λαζόπουλος.
2: Λιβανίζεται πολύ Τσίπρα. Δηλαδή,
0: μα από τη μία μου λέτε λιβανίζω το Σαμαρά, από την άλλη λιβανίζω το Τσίπρα.
2: Σαμαρά,
0: μα τι είναι αυτά που λέτε.
2: Λιβανίζεις Τσίπρα Σαμαρά και καθόλου Πασό.
0: Να λιβανίζω. Δεν λιβανίζω εγώ, κύριε. Εγώ με 30 χρόνια στη δουλειά αυτή.
2: Και καθόλου Πασό. Μακρά.
0: Τι να πω για το Πασόκ δηλαδή.
2: Τι να πεις.
0: Τι να πω για το Πασόκ, πέστε μου εσείς, πέστε μου, ποια 13η σύνταξη, ποια 13η σύνταξη. Αυτό αγαπητέ μου είναι ένα παλιό αίτημα, το οποίο το είχαν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι συνταξιούχοι, ακούστε με λίγο κύριε, εγώ δεν θα παίξω το παιχνιδάκι του καθένα εδώ πέρα.
2: Όχι,
0: όταν
2: βέβαια
0: λέμε να υπερασπιστούμε όχι, κάτι, βέβαια, να είναι κάτι σοβαρό. Όχι, όταν βέβαια μιλάνε για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 14η, μακάρι να είχαν φτιάξει έτσι τα οικονομικά και την ανάπτυξη της χώρας, ώστε να μπορούσαν αυτά τα χρήματα να δοθούν, βεβαίως. Καμία εντάξει αντίρρηση. Βέβαια. Αλλά το να μου τα βγάζεις αυτά τα αιτήματα, στην προεκλογική περίοδο, για μένα, για μένα προσωπικά και για τους συνταξιούχους τους ίδιους είναι ανέφικτα. Το αν κολακεύονται εσωτερικά ότι μας τα λέει, μας τα λέει το Πασό.
2: Όχι, για όλους τον κόσμο,
0: είναι ανέφικτα.
2: Δωρεάν εισιτήρια για όλους.
0: Αυτά είναι εφικτά. Αυτά είναι εφικτά, ναι. Το να δώσει 500 ευρώ στα παιδιά, στα νέα παιδιά που δεν έχουνε και σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια, είναι μεγάλη ανακούφιση αυτή.
2: 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, ναι.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Βεβαίως είναι. Και είναι και είναι και κοστολογημένα όλα αυτά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είναι κοστολογημένα, βεβαίως.
2: Εντάξει.
0: Μπορεί να το κάνει. Ο Ανδρουλάκης έχει άλλη προτεραιότητα ο άνθρωπος.
2: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να ψέξει στον έναν γιατί λέει αυτό. Δεν
2: όχι,
0: γίνεται,
2: δεν
0: αγαπητέ
2: τίποτα
0: μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Να είναι κοστολογημένα για να μην μας πούνε μεθαύριο, ξέρεις κάτι. Βρήκαμε άδεια ταμεία.
0: Δεν υπάρχουν. Άδεια ταμεία θα προσπαθήσει να αφήσει.
2: Γιατί
0: ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης ήταν πανέξυπνος. Έφτιαξε τον νόμο περί κοστολόγηση και να μην λένε ο καθένας.
0: Ναι, αφήστε τώρα το πανέξυπνο. Ναι, καλά τώρα.
2: Ούτε
0: να σας πω κάτι. Γιατί το έχει κοστολογήσει ο Μητσοτάκης το πρόγραμμα που δίνει. Τι έχει κοστολογήσει. Τη μία μέρα. Όχι, κύριε. Τη μία μέρα μας λέει μπορεί να κάνει 120 δόσεις και την άλλη μέρα μας είχε πει ότι αυτό είναι απαράδεκτο και είναι αδύνατον. Το θυμάστε? Και τώρα, για να μην του πούνε ότι άκουσε το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, γιατί ο Τσίπρας το είχε κάνει αυτό. Παραδεχτείτε το. Γιατί δεν το παραδέχεστε το καλό. Εγώ να σας παραδεχτώ 100 κακά.
2: Να παραδεχτώ και τον Τσίπρα που λέει να μειώσει το ΦΠΑ τα καύσιμα και ήταν αυτός που
0: μα πάει. Μπορεί να το κάνει αυτό λόγω της Ευρώπης. Το επιτρέπει η Ευρώπη αυτό.
2: Γιατί το άφησε?
0: Μα όλοι το λένε, κύριε. Ποιος το άφησε, κύριε?
2: Ο Τσίπρας.
0: Όχι, αγαπητέ μου, κάνεις κάποιο λάθος.
2: Όχι, δεν κάνω κανένα λάθος. Ο Τσίπρας άφησε το ΦΠΑ στα καύσιμα. Και το 22 το πήγε στα 24.
0: Κύριε μου, ακούστε.
2: Ακούτε, βαζόλου.
0: Μην μιλάτε για σήμερα με τότε.
2: Α, τώρα είναι αυτό.
0: Όχι, πάντα ήταν αυτό. Απλώς προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να δείξει στον κόσμο, να προπαγανδίσει ότι η εποχή των μνημονίων ήταν μια εποχή κανονικότητας. Ενώ είχαμε καταστραφεί εντελώς και κρατιόταν η χώρα στον αέρα.
2: Και αυτό,
0: λοιπόν,
2: και αυτό το ήξερε ο
0: και είχε ένα πρωθυπουργό και ένα επιτελείο που δεν κλέβανε. Καταλάβατε. Δεν κλέβανε, κύριε.
2: Συγγνώμη, κυρία μου. Όταν ανέλαβε την εξουσία, δεν τα ήξερε αυτά.
0: Ποιος?
2: Που έλεγε νόμο Μέρκελ, πως αρκετή έλεγε νομοκλατούρα της Ευρώπης και νταούλια. Έλα τώρα να πούμε.
0: Τι θέλετε τώρα, δηλαδή?
2: Δεν τα ήξερε αυτά τότε που τα έλεγε.
0: Αυτά γίναν τότε.
2: Ναι, αλλά
0: τον κύριο Σαμαρά δεν το. Μόνο σας είπατε για τα ζάπια.
2: Εγώ το ξέρω, εγώ τους κατακρίνω όλους.
0: Ο κόσμος λοιπόν ασχολείται, νομίζετε εσείς, με το τι έλεγε ο Τσίπρας τότε? Με αυτό ασχολείται ο κόσμος.
2: Α, τότε τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Ποια στερνά, κύριε? Ο άνθρωπος είναι 50 χρονών και μου λέτε στερνά? Αστειεύεστε. Λοιπόν, τέλος πάντων,
2: επειδή
0: έχουμε ολοκληρώσει, καλημέρα, να είστε καλά και να παίρνετε όποτε θέλετε. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, Φωνή του Πολίτη. Έχει κλείσει η γραμμή. Και εμείς έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα και τον ηχορύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, με δύναμη και υγεία και καθαρό μυαλό, για να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Πρέπει να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται, πολλά ακούμε κι εμείς, μην νομίζετε, αλλά στεκόμαστε όρθιοι. Τα λέμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως, το πρόγραμμα του κ. Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ Αχαΐου, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψη ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως, στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε, δεν θα παραβρεθούν η Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέη Μαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγαίου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά διέτρεξαν μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατέψουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ο υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίδ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
3: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Πιανής, στην Άφπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

0: παλατεριά.
1: Για όλους τις καλημέρες από όπου κι αν μας ακούτε. Με ήλιο, φθινοπορεινή ομορφιά, καλημέρα και καλή εβδομάδα και οξυγόνο από τη Γιώτα Νέγκα. Η πρωινή εκδρομή είναι μαζί σας, πρωινό Δευτέρας 5 του Οκτώβρη.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Δευτέρας. Μια εβδομάδα γεμάτη εκδηλώσεις. Έρχεται το App Festival. Welcome to App. Με ένα σωρό εκδηλώσεις. Όπως κάθε χρόνο, υποδοχή των νέων φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών με πολλές έτσι καλλιτεχνικές και όχι μόνο εκδηλώσεις, αλλά μεταξύ αυτών ξεχωρίζω τις καλλιτεχνικές, για να είμαι έτσι ειλικρινής, και ξεχωρίζω επίσης τις ημέρες που θα έρθει η πολύ πολύ πολύ αγαπημένη μου Βιολέτα Ίκαρη και η επίσης αγαπημένη, πολύ όμως αγαπημένη, θα έρθουν και οι Γιάνκηδες. Πότε θα έρθουνε, για να το δω. Θα έρθουν στο Πανεπιστήμιο στις 8, 5η 8 του μήνα, στα πλαίσια του Welcome to App, το οποίο αρχίζει την στις 7 στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα έχουμε και προβολή ταινίας Καποδίστρια στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου με είσοδο ελεύθερη, και μετά την αυτό θα γίνει 5-8 του μήνα, μετά την προβολή θα έχουμε Γιάνκηδες και Βιολέτα Ίκαρη στο Πάρκο της Ειρήνης. Θα κλείσει έτσι πολύ μαγικά, καθώς γνωρίζει τόσα χρόνια, στο Μόλο της Αγίου Νικολάου, Σάββατο 10 το βράδυ, αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα έχουμε μαζί μας τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κύριο Χρήστο Μπούρα, την Τετάρτη να συνομιλήσουμε για όλο τούτο. Να αλλάξω θέμα και κλίμα, να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί πρέπει να το πάω βήμα το βήμα, είναι πολλά. Είναι πολλές εκδηλώσεις, έχουμε και έτσι ένα άρωμα, μια ενέργεια, μια γεύση, μια χαρά από αυτά που ζήσαμε και τούτο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φεύγουμε διαφημιστικό περιβάλλον στο 18, 10 και 18 πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε, κάτι καλό θα συμβεί και σήμερα, έτσι δεν είναι? Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης μαζί μας, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσωπώς. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας. Τώρα καλέστε στο 2610-436-825. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Μας περιμένει η σειρά BMW, σειρά 1 M Sport, όπου θα ανακαλύψετε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο που θυμίζει σαλόνι σπιτιού με αρωματικό καφέ. Θα το ανακαλύψετε συνομιλώντας μαζί μας ότι η αγορά μιας BMW δεν είναι πολυτέλεια. Εστιατόριο Σούσουρο, εδώ είμαστε. Τα μπάνια του φθινοπόρου νομίζω είναι τα πιο ωραία. Με θέα το απέραντο γαλάζιο, εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναυμαχίας 66 στην Αύπακτο. Αρχίζουμε με πρωινό καφέ, συνεχίζουμε με ουζάκια, με ζεδάκια, πραγματάκια και μεσογειακή κουζίνα βραβευμένη, παρακαλώ, που την έχουμε φτάσει μετά από 13 χρόνια σε άλλο επίπεδο. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάς, η μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών, και έχουμε αρχίσει ήδη και τις πολύ ωραίες παρουσιάσεις βιβλίων. Μείνετε συντονισμένοι για να σας τα πούμε όλα. Και αν νομίζετε, α, γεια σου, Ιώνη Μαυροθαλασσίτη, σε είπα. Σε είπα, δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Λοιπόν, έρχονται αυτή τη στιγμή. Σήμερα πάμε πρωινή εκδρομή αλλιώς. Πέραν ότι είμαστε στον αέρα, πάμε αλλιώς. Με μαγικό χαλί. Λοκομόντο, όπου ήρθαν και αναστάτωσαν έτσι τα πλήθη στο Fest Beers που έγινε Σουκού, στα Παλαιά Σφαγεία. Ενώ χθες ήταν καλογεράκι, καλογεράκια και Μάρθα Φριτζίλα. Χαμούλης έγινε.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας από το στέκι καλλιτεχνών την κυρία Χρύσα Λαμπρινάκου, με αφορμή μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα λάβει χώρα, μάλλον είναι διήμερη, για να το δω λίγο, να το βρω. Είσαι το λιμάνι μου, συναυλία με έντεχνα αγαπημένα τραγούδια, 7 και 8 του μήνα, στις 9 το βράδυ, στις γραμμές τέχνης, από το στέκι καλλιτεχνών. Ερμηνεύουν, εδώ θα το δούμε, η ορχήστρα από το στέκι καλλιτεχνών. Δεν τα βλέπω καλά. Λοιπόν, είναι εδώ Γεώργιος Μπαραμπάτης, διεύθυνση ορχήστρας. Ερμηνεύουν Λευτέρης Χατζιπέτρου, Βασιλική Τζάρα, ο κύριος Ράπτης, ο κύριος Αμίτσης και Βιργινία Παπαποστόλου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη, έτσι, από το πολύ ωραίο στέκι καλλιτεχνών, όπου κάνουν όμορφα πράγματα πέραν από την εκδήλωση που σας αναφέρω. Και έτσι θα μας προσκαλέσουν ουσιαστικά. Θα μας προσκαλέσουν για να το ζήσουμε όλο αυτό. Από την άλλη έρχονται πολύ ωραίες παραστάσεις αυτή την εβδομάδα, πολύ ωραίες σε όλες τις θεατρικές σκηνές. Θα έχουμε προσκλησούλες για όλες, να κάνουμε έτσι διαγωνισμούς. Μόλις βλέπω και το πρόγραμμα του Πολύεδρου, θα σας το πω σε λίγο, 5 του μήνα με 10, όπου πάντα είναι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, πάρα πολύ πλούσιο. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε πως χθες το βράδυ ζήσαμε μια ξεκαρδιστική κωμωδία. Αφενός ήξερα τους ηθοποιούς, δεν είναι η πρώτη φορά που απολαμβάνω Γιώργη Κοντοπόδη και Δανάη Καλοπίτα, αλλά και η Ιωάννα, να το βρω, δεν θυμάμαι το επώνυμό της, εκπληκτική στο Θέατρο Επίκεντρο, ομολογουμένως, κατάμεστο το Θέατρο Επίκεντρο, ξεκαρδιστική κωμωδία, ταλαντούχα πλάσματα για μια ακόμα φορά, και είδαμε και αυτό το διαφορετικό, το κόντρα, δηλαδή μας έχει κερδίσει, συγγνώμη, ο Γιώργης ο Κοντοπόδης στον Χαλεπά, ο Σαλός Άγιος, που γνωρίσαμε το Γιαννούλη το Χαλεπά, την τραγική ιστορία του Γιαννούλη του Χαλεπά που αφηγείται και το ερμηνεύει, το υποδίεται ο Γιώργης Κοντοπόδης, ενώ τώρα τον είδαμε σε ένα ρόλο κόντρα, μια έτσι κωμωδία παρεξηγήσεων, Γιώργης Κοντοπόδης, Δανάη Καλοπίτα και Ιωάννα Μαρμάρου. Πραγματικά απολαυστική. Για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια σε όλους. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Αυτή η ομάδα, η Αχτύπητη, θα επανέλθει στην πόλη με παραστάσεις και με το Χαλεπά, νομίζω, το Δεκέμβριο. Όχι νομίζω, μας το είπε χθες και η παραγωγή, ο κύριος Ανδρεόπουλος, και με μια νέα παράσταση, Γυμνή, όπου θα είναι η Δανάη Καλοπίτα μέσα σε αυτό. Άλκιστη πρωτοψάλτη τα λαϊκά. Για πάμε.

Καλημέρα, καλημέρα. Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλή εβδομάδα. Συνεχίζει το ταξίδι στο χρόνο. Ένα εικαστικό ταξίδι στο χρόνο μέσα από δημιουργίες των μαθητών του εικαστικού εργαστηρίου του Δήμου Πατραίων. Έχει αρχίσει από την 3η 29 Σεπτεμβρίου στην αγορά Αργύρη, με ώρες καταστημάτων πρωί-απόγευμα, νομίζω εκτός Σαββατοκυριακού, θα το δούμε. Η διάρκεια του είναι έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Αύριο θα έχουμε καθηγητές του εικαστικού εργαστηρίου να μας τα αναλύσουν όλα τούτα. Γνωρίζουμε κάθε χρόνο, έτσι γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά. Βρήκα και τις ώρες λειτουργίας με είσοδο ελεύθερη. Λοιπόν, αρχής γενομένης από την 3η, όπως προείπαμε, 29 Σεπτεμβρίου και καταληκτικά την 16η Παρασκευή του Οκτωβρίου. Πρωινές ώρες 9 με 2, απόγευμα 5 με 9 εκτός Σαββατοκύριακου, με χίλιες δημιουργίες παιδιών, και έχουμε διάφορα τμήματα και παιδιά και ενηλίκων και εφήβων. Θα μας τα πούν όμως πιο αναλυτικά αύριο οι καθηγητές. Από την άλλη, ζωντάνεψαν οι μνήμες αντίστασης και αγώνας το προηγούμενο τριήμερο. Είχαμε και μια πολύ ωραία συναυλία την Παρασκευή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον Γεράσιμο Ανδρεάτο που είχαμε συνομιλήσει για την συγκεκριμένη συναυλία. Πολλά και όμορφα πράγματα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γίνονται στην πόλη μας. Το Pink the City 2026 έχουν ανάψει οι μηχανές του, να πούμε, για μια ακόμα χρονιά. Η πρωινή εκδρομή αλλά και το Ράδιο Γάμα 94FM είναι υποστηρικτές και χορηγοί επικοινωνίας του Pink the City. Και πάμε τώρα στα βιβλία της εβδομάδας, όπου συμβαίνει το εξής συγκυριακό και υπέροχο για το δικό μου πάντα μυαλό και για τη δική μου ανάγνωση. Κάθε εβδομάδα η κυρία Αφροδίτη, πολύ καλά γνωρίζετε, από πέρσι μας προτείνει ξένη λογοτεχνία. Πάρα πολύ σπάνια έως ποτέ βάζουμε θρησκευτικά βιβλία. Χθες λοιπόν είδα την πρόταση της κυρίας Αφροδίτης, έναν ξεχωριστό συγγραφέα για ακόμα μια εβδομάδα, Tim Willocks. Το είπα καλά, Willocks, ναι. Tim Willocks με το βιβλίο του «Η θρησκεία» από τις εκδόσεις Bell, σε μετάφραση της Κέτης Οικονόμου, αγγλική έκδοση το 2006, ενώ στα ελληνικά είχαμε ελληνική έκδοση το 2008, 732 σελίδες. Αυτό το βιβλίο είναι χωρισμένο σε εξής μέρη και σε ένα ξεχωριστό πρόλογο. Άνοιξη του 1540 μετά Χριστόν, όρη Φαγκάρα, σύνορα Ανατολικής Ουγγαρίας, ο Ματίας, γιος ενός μεταλλουργού με ταλέντο, φτιάχνει το πρώτο του στιλέτο. Όρμησε, του είπε το σκοτάδι όπως ορμάει η λεπίδα. Όρμησε αφήνοντας πίσω νεκρή τη μικρή του αδελφή, αλλά και τον δολοφόνο της. Από τις ακτές του Κεράτιου Κόλπου, ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής στέλνει τη μεγαλύτερη αρμάδα του για να εξολοθρέψει τον πιο αμήλικτο εχθρό του Ισλάμ, τους υπότες του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, στο ορμητήριό τους στην Μάλτα. Οι Τούρκοι τους έλεγαν σκύλους της κόλασης. Οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται θρησκεία. Αφενός έχουμε αυτή την πρόταση από την κυρία Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου. Συγκυριακά λοιπόν, και ευλογημένα θα πω, εντελώς συγκυριακά, έχουμε ελληνική λογοτεχνία, ένα πάρα πολύ ξεχωριστό βιβλίο που νομίζω όμοιό του τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει, με τίτλο «Κάτω από τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, 521 προσωνύμια της Παναγίας από κάθε γωνιά της γης, της Ευαγγελίας Ψήλια», όπου θα είναι μαζί μας η συγγραφέας την Πέμπτη το πρωί στο στούντιο του Ράδιο Γάμα.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινή εκδρομή, είστε στους 94. Radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Στην παρέα μας έχει έρθει από το στέκι καλλιτεχνών ήδη η κυρία Χρύσα Λαμπρινάκου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τι όμορφα πράγματα μας ετοιμάζετε ακόμα μια φορά.
1: Τι όμορφα πράγματα. Ετοιμάζουμε λοιπόν μια συναυλία, μια μουσικοθεατρική βραδιά. Mm-hmm. Το στέκι μας, το στέκι καλλιτεχνών Πάτρας. Με το σχήμα, το μουσικό σχήμα που έχει, τους μπάτης εν τέχνο.
0: Τι ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Για πείτε μας, ναι. Δηλαδή δώστε μας, ναι. Πότε θα γίνει αυτό και πού?
1: Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Mm-hmm. Στις Γραμμές Τέχνης,
0: ναι.
1: Ένας χώρος που αγαπάμε ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Και από τις 8 θα λειτουργεί φιλανθρωπικό μπαζάρ από το Φωτεινό Αστέρι, που έχουμε διοργανώσει μαζί όλο αυτό που έχουμε ετοιμάσει.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Λαμπρινάκου, πείτε μου σας παρακαλώ ποιος είναι ο τίτλος της παράστασης και δώστε μου περισσότερες πληροφορίες. Μου είπατε μουσικοθεατρική.
1: Ωραία. Είσαι το λιμάνι μου, λοιπόν, είναι η συναυλία μας, ονομάζεται η βραδιά μας. Mm-hmm. Με πολλά τραγουδία που αγαπάμε, μελωδίες, μνήμες μιας άλλης εποχής. Είναι δεμένο με ένα θεατρικό δρόμενο.
0: Mm-hmm. Το θεατρικό σε κείμενο. Σε κείμενο τίνος.
1: Είναι δικά μου τα κείμενα.
0: Συγχαρητήρια. Ερμηνεύουν.
1: Λοιπόν, οπότε...
0: Ερμηνεύουν.
1: Ερμηνεύουν. Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα Χατζιπέτρου, mm-hmm. τη Βασιλική Τζάρα, τον Παναγιώτη Ράπη, τον Γαβρίλη Αμίτση και μαέστρος είναι ο Γιώργος Μπαραμπάτης.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: και τη δεύτερη μέρα.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν,
1: περιμένουμε.
0: Πολύ ωραία, οπότε το λέμε ευθύς αμέσως. 2-6-10-3-90-1000. Είσαι το λιμάνι μου, στέκη καλλιτεχνών, όπου δεν έχει μόνο άρωμα τέχνης, πολιτισμού, θεάτρου, αλλά και αγάπης για το συνάνθρωπο μαζί με το φωτεινό αστέρι. Συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά, κυρία Λαμπρινάκου, για ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ και με χαρά μας θα περιμένουμε τους τυχερούς που θα είναι μαζί μας σε αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.

Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Πάμε λίγο να δούμε πολύ όμορφα πράγματα. Έχουμε πολύ ωραίες παραστάσεις αυτή την εβδομάδα. Πέραν από, έχουμε ένα διήμερο, όπως ακούσατε, από το στέκι καλλιτεχνών. Καλέστε μας στο 2610-390.000. Ιόνιμο Βροθαλασσίτη. Χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί δεν ακούς. Λοιπόν, πάμε όμως και θα έχουμε και από παραστάσεις προσκλησούλες. Έρχεται. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο.

Παρασκευή στο θέατρο Επίκεντρο. Έχουμε με είσοδο ελεύθερη, έτσι να το υπενθυμίσουμε, τη μικρή μας Μύρνη από το θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε αυτή την παράσταση, όμως είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση. Το λέει ο ίδιος ο τίτλος της περί τίνος πρόκειται, τι πραγματεύεται. Η μικρή μας Μύρνη λοιπόν από το Σύλλογο Συνταξιούχων ή ΚΑΕΦΚΑ νομού Αχαΐας η Αναγέννηση, το θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής, θέατρο Πάνθεων, στις 7 Οκτωβρίου με είσοδο ελεύθερη, στις 7.30 στο θέατρο Πάνθεων, σε σενάριο της Μέρης Νικολάου, δραματοποίηση, διασκευή, σκηνοθεσία Αθηνά Καλυμάνη Γεωργιτσοπούλου. Άλλη μια πολύ ωραία πρόταση που αξίζει να απολαύσουμε τούτη την εβδομάδα. Από την άλλη έρχεται, καλά πάει, δεν θα σας το πω γιατί είναι μακριά. Θα πάμε το εδώ και το τώρα. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, αλλά θα πάμε στο εδώ και το τώρα. Έρχεται Μάρκος Σεφερλής. Θα γίνει χαμούλης. 8, από 5η, 8, 9 και 10 Θέατρο Πάνθεων, Γελάς, Tour 2026. Έχουμε τις Δάφνες και Πικροδάφνες. Πού ντε ρε παιδιά, βρε δεν σας βρίσκω. Τώρα θα το βρω, νομίζω Δάφνες και Πικροδάφνες θα έρθουν εδώ την Παρασκευή. Και τα κορίτσια που δεν παίζουν ποδόσφαιρο θα έρθουν. Και το Αγνώστου Πατρός θα έρθει, Γραμμές Τέχνης το Σάββατο. Έχουμε πολλές δουλειές αυτή την εβδομάδα. Ελένη Τσαλιγοπούλου, καλώς την καιρό είχαμε να τα πούμε, Ελένη μου, στον αέρα του Ραδιογάμα με τα παιδιά των δρόμων.

Ηλιόλουστες καλημέρες από όπου κι αν μας ακούτε. Το Γοβάκι, Γιάννης Χαρούλης, πρωινό Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη. Ποιος ξέρει, ποιος θα σου φορέσει το Γοβάκι εσένα, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη που σε... Είσαι πριγκίπισσα ή αλλιώς αυτό, επαναστατικό όν. Τι δηλώνεις, δεν θες Γοβάκι εσύ? Δεν θες Γοβάκι, δεν θέλει Ιόνι Γοβάκι.

Ήλιο όλους τις καλημέρες από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στη Μαρίνα και στο Νίκο από την Κόρινθο. Καλημέρα, καλημέρα πρωινό. Καλημέρα στην Ολυμπία, τη Λουκία, τη Ζωζό. Καλημέρα στο Θόδωρο, τη Σεμίνα, τη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, την Έλλη. Καλημέρα στη Χριστίνα, στον Νίκο, τον Κωνσταντίνο, τη Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα εδώ στη Λίτσα. Εδώ έχουμε πολλές καλημέρες και πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Μαρία, τη Βασιλική, τη Μαγδαληνή, την Ειρήνη, την Αφροδίτη, τον Γιώργο, τον Τάσο, την Αγγελική, τον Γιώργο, την Ιωάννα, τον Ζαχαρία, την Τέμη, τη Λίτσα, την Κωνσταντίνα. 2-6-10-3-90-1000. Είσαι το λιμάνι μου. Μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση. Συναυλία με την ορχήστρα Μπάτης, Μπάτης Εντέχνος, με τραγούδια που θα μας ταξιδέψουν 7 και 8 του μήνα στις γραμμές τέχνης από το στέκι καλλιτεχνών. Εκεί θα βρίσκεται από τις 8 το απόγευμα το Φωτεινό Αστέρι. Πολύ όμορφα πράγματα. Ένας Τούρκος στο Παρίσι, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Πιξ Λάξ. Ωραίο. Στα πλαίσια του Welcome to App θα έχουμε και την ΕΚΑΒΗ του Ευρυπίδη στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με είσοδο ελεύθερη την Παρασκευή 9 του μήνα.

Βλέπω πολύ ωραίες παραστάσεις συνέχεια. Δηλαδή, πέραν ότι έχουμε μια εβδομάδα γεμάτη με παραστάσεις, αλλά βλέπω και την επόμενη. Μείνετε συντονισμένοι. Αυτό σας λέω. Προσκλησούλες, ενημέρωση, καλημέρες, πρωινές εκδρομές και όμορφα πράγματα.

0: Έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρωινής εκδρομής και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχουμε μια όμορφη και ευλογημένη εβδομάδα. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μετά έχουμε μουσικές, μετά έχουμε αναμεταδόσεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 94, εκτός από όλες και όλους εσάς και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και αγροτουρίο 62, BMW και Mini Τζουραμάνι, Νέθιν και οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, BMW σειρά 1 M Sport μας περιμένει. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής στην Αύπακτο. Κρατήστε θέα πέρα το γαλάζιο, έτσι για να κλείσουμε. Και βιβλίο Πολύο Γωνιά του βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Αύριο το πρωί μαζί, καλημέρα. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ Αχαΐου, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψη ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παραβρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέη Μαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγαίου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά διέτρεξαν μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ο υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίδ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
3: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Να το κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα και θυμόμαι να βάζω να συμπίδει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου. Είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας, στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
13: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
12: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
13: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
12: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
14: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Κυρίε και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Όταν αδικά με βάζουν να απολογεί.
0: Σήμερα 5 Οκτωβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Αθλητικά με το μαγκαζίνο, βάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐα.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μας ακούτε ακόμη όμως πάντα κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Όταν με δικάζουνε χωρίς να έχω φταίξει.
0: Βαρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροχαβασίτη.
1: Να απολογηθώ.
0: Να πούμε ακόμη καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε έναν πάρα πολύ καλό φίλο μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τον κύριο Στράτο Παπά, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην όλη λειτουργία της Παναχαϊκής, το κλειστό γυμναστήριο της Αγιάς. Ένας πάρα πολύ καλός, ένας πάρα πολύ φιλόξενος πραγματικά άνθρωπος. Κύριε Στράτο, καλημέρα από το Ράδιο Γάμα και καλή εβδομάδα. Είμαστε βέβαια σε ένα εφταήμερο στο οποίο είχαμε τις τελευταίες δύο ημέρες πλέον και μια πάρα πολύ γεμάτη μπασκετική δράση με την πρεμιέρα σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα, ακόμη και στην Α1 Sky. Όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα έτσι και σήμερα στο πρώτο μέρος θα θυμηθούμε έτσι γρήγορα και συνοπτικά τι ακριβώς συνέβη το τελευταίο διήμερο σε όλα τα γήπεδα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Ξεκινάμε λοιπόν με τα ποδοσφαιρικά. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Super League 2, στο οποίο έχουμε φτάσει εσείως στην 5η αγωνιστική και σήμερα θα έχουμε τα 3 τελευταία παιχνίδια στο πρόγραμμα. Στους αγώνες οι οποίοι έγιναν πάντως σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα: Αστέρας Τρίπολης Β' Καρδίτσα 2-0, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιο στην Πάτρα, το Παμπελοποννησιακό Στάδιο το μεσημέρι της Κυριακής 2-0, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 και Νίκη Βόλου Λάρισα στο ντέρμπι της Ιταλίας 2-2.
1: Κι αν πάθεις και καμιά ζημιά, τσιτσανίγω.
0: Και σήμερα θα έχουμε τα 3 τελευταία παιχνίδια στο πρόγραμμα. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στις 2, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 3:15 απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 και 15 λεπτά αργότερα στη Χρυσούπολη. Νέστος εναντίον Μαρκό. Μαρκό η οποία θυμίζουμε ότι είναι η πρωτοπόρος στην βαθμολογία μέχρι στιγμής τη Super League 2, μέτρας μετά από 4 αγωνιστικές μόνο και μόνο νίκες.

Αφήνουμε τώρα την Super League 2 και πηγαίνουμε στα δικά μας ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, έκτος όμιλος, δεύτερη αγωνιστική. Άρης Φιλιατών Παναγιάλιος με ανατροπή εδώ 1-2. Ατρόμητος Πατρών Λευκύμη, νέα πάρα πολύ ευρία νίκη για τον Ατρόμητο με 5-0 τη φορά αυτή. Παναγρινιακός Παναχαϊκή 0-5 στο Αγρίνιο. Φιλικράτης Λευκάδας Άγιος Ματθαίος 0-1. Λεβάντε Πλαταριάς 0-1 και Παλιξουριακός Πρέβεζα 1-2. Μετά λοιπόν και την δεύτερη αυτή αγωνιστική στο πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην βαθμολογία έχουμε μόνο και μόνο τρεις ομάδες στον έκτο όμιλο, οι οποίες έχουν κάνει το απόλυτο, το 2-2, ο Ατρόμητος Πατρών, η Πρέβεζα και ο Παναγιάλιος, που έχουν από 6 βαθμούς. Και μάλιστα ο Ατρόμητος έχει και την κορυφαία επιθετική γραμμή, έχοντας πετύχει στα δύο αυτά πρώτα ματς 12 συνολικά γκολ. Ακολουθεί ο Πλαταριάς που έχει 4 βαθμούς και μετά είναι με 3 πόντους η Παναχαϊκή, ο Άρης Φιλιατών, ο Τηλικράτης Λευκάδας και ο Άγιος Ματθαίος με έναν βαθμό Παλιξουριακός, και έχουμε και τις αδύναμες ομάδες του ομίλου από πάρα πολύ νωρίς που έχουν ξεχωρίσει, και οι οποίες είναι η Λευκύμη, ο Παναγρινιακός και ο Λεβάντε από τη Ζάκυνθο.

0: Και την ερχόμενη Κυριακή βέβαια το πρωτάθλημα αυτό συνεχίζεται κανονικά, Κυριακή 11 Οκτωβρίου με την τρίτη αγωνιστική. Μια αγωνιστική στην οποία θα έχουμε και την πρώτη παρουσία της Παναχαϊκής εντός έδρας για φέτος, με αντίπαλο τον αδύναμο Παλιοξουριακό, μάτσο το οποίο θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, αφού ακόμη η Αγία δεν είναι έτοιμη.
1: Παλαιολόγου Γιάννη!
0: Περνάμε και στα δικά μας τώρα τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα στο πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία, όπου συνεχίστηκε αυτό κανονικά με την δεύτερη αγωνιστική, και μάλιστα υπάρχει και σήμερα το απόγευμα το τελευταίο παιχνίδι στο πρόγραμμα, ντέρμπι στα προσφυγικά με αντιπάλους Εθνικό Πατρών και Κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Είχαμε λοιπόν τώρα συνοπτικά πρώτα απ' όλα στον πρώτο όμιλο Νηφορέη Καφαραϊκός 2-1, Αναγέννηση Πατρών Αστέρας Μυτιλογλίου 0-3, Θύελλα Πατρών Τριτεϊκός 2-1, Πήγας Μπεγουλακίου Πανμαυριακός 1-2 και Διαγόρας Βραχνέη Παναχαϊκή 0-3.
1: Και στο Χατζή Κυριάκη,
0: ενώ σε ό,τι αφορά τον δεύτερο όμιλο, πάντα για την πρώτη κατηγορία, Αθλητική Ένωση Αιγίου Δαυρουλής 0-0, Πάτρε Νίκη Προαστίου 1-0, Πάνιος Αχιλλέας Αγιάς Άρης Πατρών 0-1 και Γύρα Κράτα Θύελλα Αιγίου 1-0. Σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα στα προσφυγικά, Εθνικός Πατρών εναντίον Κεραυνού Αγίου Βασιλείου.

Και είχαμε βέβαια και την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η οποία χθες το βράδυ σε μια κατάμεστη και πάλι τούμπα πήρε για δεύτερη φορά συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα με αντίπαλο την Γερμανία. Τη φορά αυτή η λευκή ισοπαλία 0-0. Τεχνίδι για την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου στην Nations League στην πρώτη κατηγορία, με την εθνική μας ομάδα να παραμένει πάντα στην κορφή της βαθμολογίας χωρίς να έχει χάσει ακόμη με 8 βαθμούς, όπως έχει και η Ολλανδία, η οποία κέρδισε αρκετά δύσκολα 2-1 τη Σερβία στην Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα, η οποία και πάλι είχε δύο διαφορετικά αγωνιστικά πρόσωπα, ένα πάρα πολύ μέτριο πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Γερμανία ήταν καταιγιστική παρότι δεν μπόρεσε να σκοράρει, ενώ από την άλλη πλευρά μια πολύ πιο βελτιωμένη εικόνα έχει η εθνική μας ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, που εκεί πήρε σχετικά εύκολα το θετικό αποτέλεσμα και τον βαθμό. Σε μια εβδομάδα έχουμε πάρει από την Γερμανία, πήραμε από την Γερμανία συνολικά 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Γιατί αμύρτες για μαλλί. Και όταν μιλάμε βέβαια ότι η εθνική μας ομάδα σήμερα στην πρώτη κατηγορία της Nations League μετά από 4 αγωνιστικές έχει 8 βαθμούς, μιλάμε για μια συγκομιδή η οποία είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική, για μια εθνική ομάδα η οποία μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της την κορυφαία αυτή ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Περιμένουμε τα ποδοσφαιρικά και πάμε σιγά σιγά στα μπασκετικά, όπου και εδώ πλέον έχουμε γεμάτη δράση κάθε Σαββατοκύριακο. Είχαμε λοιπόν πρώτα απ' όλα την εκκίνηση στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League. Μια πρεμιέρα πάντως πάρα πολύ άσχημη για τον Προμηθέα, ο οποίος ιτήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Πάτρα από το Περιστέρι, τη φορά αυτή με 94-88.

οποίο ο Προμηθέας έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να ανοίξει την αυλαία με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, αλλά στο τέλος, στα τελευταία δραματικά δεύτερα η πατρινή ομάδα με λάθη και αστοχία δεν μπόρεσε να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της και να με τον δεξί στην φετινή διοργάνωση. Την αυτικά και εδώ για την πρώτη αγωνιστική είχαμε Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74, την πολύ μεγάλη έκπληξη Καρδίτσα Άρης 74-68, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88 σε ένα δραματικό φινάλε στο παιχνίδι αυτό.

για την δεύτερη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, θα έχουμε το ερχόμενο Σάββατο 7 η ώρα και πάλι στο Δημήτριο Στόφαλο. Στα Μποζαίτικα, το πάρα πολύ μεγάλο ραντεβού του Προμηθέα με τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Ένα μάτς για το οποίο ήδη υπάρχει ένα τεράστιο πραγματικά ενδιαφέρον για τα εισιτήρια. Παρότι κοστίζουν 35 ευρώ από πολλές και διάφορες περιοχές από την ευρύτερη Αχαΐα.

Μια ακόμη είχαμε και στο πρωτάθλημα της Elite Links, το οποίο και οι δύο ομάδες από την Sky πέρασαν εκτός έδρας, ιτήθηκαν και οι δύο την πρώτη αγωνιστική. Ο Κόρυβος Αμαλιάδας στην Αθήνα από την Μεγαρίδα με 76-59 και ο Γλάσκος Έσφαιρος στην Κρήτη από την Αναγέννηση Αλκαλοχωρίου με 87-79. Και σε ό,τι αφορά ειδικά την ομάδα του Γλάσκου Έσφαιρου, φίλες και φίλοι, σε μια ιστορική πρεμιέρα στην Elite League, πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά τον αρχικό του εφηβιασμό, αφού στην πρώτη περίοδο δέχθηκε 31 πόντους και βρέθηκε πίσω με 16 πόντους διαφορά, 31-15.

Είχαμε ακόμη την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Nations League 1, την πρώην β' εθνική κατηγορία, με την Παναχαϊκή να πανηγυρίζει μια πρώτη πολύ μεγάλη και ιστορική νίκη στην Αγία επί του Αστέρα Λιβερίου με 75-67. Παναχαϊκή, η οποία με πάρα πολύ μεγάλα και σημαντικά όπλα, την αμυντική της προσπάθεια και τη δύναμη της έδρας, πήρε τους δύο πρώτους πάρα πολύ σημαντικούς βαθμούς στην διοργάνωση αυτή και έδειξε ότι ειδικά στην Πάτρα θα είναι πάρα πολύ σκληρό καρύδι για όλες τις ομάδες του δεύτερου ομίλου. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό διπλό για την ίδια αυτή διοργάνωση πήρε και ο Προμηθέας 2014, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής με μια πάρα πολύ καλή επιθετική παρουσία, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε στην Αθήνα την Αργυρούπολη με 91-79.

0: Από την άλλη πλευρά όμως ο ιστορικός Απόλλωνας δεν μπόρεσε να μπει με το δεξί, παρότι έπαιξε την περιβόλα και ιτήθηκε 80-73 από τον εθνικό διστόμου, μετά από μια νέα έτσι μέτρια γενικότερα εμφάνιση που έκανε η ομάδα του Dirk Bauerman.
1: Αγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω.
0: Με τον ίδιο πάντως να ανοίγει μια ομπρέλα προστασίας για τους παίκτες του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μην κρίνεται από τώρα πάρα πολύ αυστηρά τα παιδιά. Είναι μια νεαρή ομάδα ο φετινός Απόλλωνας και πρέπει να έχουν όλοι μια αρκετά μεγάλη υπομονή για να δούμε κοντά στα Χριστούγεννα τον πραγματικό φετινό Απόλλωνα στην κατηγορία αυτή.
1: Να τη βλέπεις σαν ξένη.
0: Ο Απόλλωνας, ο οποίος βρέθηκε να χάνει ακόμη, φίλες και φίλοι, και με 24 πόντους διαφορά από τον εθνικό διστόμου, πριν ακολουθήσει μια πάρα πολύ μεγάλη αντεπίθεση, η οποία έφερε το μάτς στον πόντο, χωρίς όμως περαιτέρω συνέχεια για την ομάδα του Dirk Bauerman. Ενώ από την άλλη πλευρά στον όμιλο αυτό η Αχαγιά 82 γρήγορα έκανε το δικό της ρεπό, αφού ο αγώνας με την Νίκη Βόλου δεν διεξήχθη, μια και η ομάδα από την Θεσσαλία, η Νίκη Βόλου, φίλες και φίλοι, φέτος δεν κατεβαίνει πουθενά τα εθνικά πρωταθλήματα. Πρεμιέρα ακόμη έγινε κανονικά την Κυριακή το απόγευμα και στο πρωτάθλημα της Nations League 2, την τρίτη εθνική κατηγορία. Μια πρεμιέρα με αρνητικό περιεχόμενο για τα ροήτικα, τα οποία έχασαν την έδρα του στην Πάτρα με 63-72 από την Νικόπολη Πρέβεζα. Αντίθετα, οι δύο άλλες ομάδες περιφερειακές από την ΕΣΚΑΗ, οι οποίες μετέχουν στο ίδιο αυτό πρωτάθλημα, νίκησαν το Λιξούρι τον Πρωτέα με 74-70 και το Βαρθολομιό στην Αθήνα την Νίκια Μαρουσίου με 66-61. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα των νοητήκων, η ομάδα του Νίκου Βουρνά, που έκανε ντεμπούτο στα εθνικά πρωταθλήματα, είχε μια αρκετά καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 36-31, όμως στην επανάληψη κόλλησε επιθετικά και αυτοστήξε, με αποτέλεσμα να φύγει η τιμένη από το κλειστό γυμναστή των Ρητίκων με 63-72, μια ήττα βέβαια η οποία δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά προφανώς τα Ρητίκα πρέπει να δείξουν μια πάρα πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην συνέχεια του πρωταθλήματος.

Είχαμε ακόμη την πρεμιέρα στην Α1 SKI, φίλες και φίλοι, στην Κεφαλονιά με τον αγώνα του Κεφαλονιακού με τον προφήτη Λία. Ένα μάτς το οποίο οι νησιώτες νίκησαν εύκολα την πατρινή ομάδα με 57-46. Και ενώ η υπόλοιπη δράση κανονικά για την πρώτη αγωνιστική θα γίνει σήμερα Δευτέρα, θα δούμε λίγο αργότερα και εδώ το σημερινό πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα από όλο της Α1 γυναικών, είναι παρότι προσπάθησε πάρα πολύ χθες το μεσημέρι στον αγώνα με τον Εθνικό Πειραιό στον Πειραιά και βρέθηκε να προηγείται 13-11 με ένα σερί 5-0 ο Εθνικός, πήρε τελικά την νίκη με 16-13. Και την ΕΠΝΑ χάνει μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία για ένα πάρα πολύ, θα λέγαμε, αξιόλογο διπλό, με το οποίο θα έβαζε από νωρίς τις βάσεις για μια πάρα πολύ καλύτερη πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πάντα στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού γυναικείου πόλου. Και βέβαια είχαμε και μια έτσι πάρα πολύ δυστάρεστη είδηση για μια ακόμη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού, στον χώρο του αχαϊκού μπάσκετ, με τον θάνατο του Νίκου Γκλαβά, μια πάρα πολύ μεγάλη μορφή στην μπασκετική Παναχαϊκή και όχι μόνο, τις προηγούμενες πολύ πιο πίσω δεκαετίες.

0: Νίκος Κλαβάς, φίλες και φίλοι, ο οποίος υπηρέτησε κανονικά το άθλημα του μπάσκετ μέσα από διάφορα στάδια, του προπονητή, του παίκτη, ακόμη και του διαιτητή. Ενώ είχε την δική του ξεχωριστή πολύ μεγάλη συμβολή στην μπασκετική Παναχαϊκή στην δεκαετία του 70 και του 60. Κάπως έτσι λοιπόν, από μια πρώτη γρήγορη ματιά, φίλες και φίλοι, κινήθηκε η δραστηριότητα στον χώρο του αθλητισμού εντός και εκτός Αχαΐας το προηγούμενο διήμερο, και ενώ είμαστε σε μια εβδομάδα στην οποία πλέον θα έχουμε και την πρεμιέρα του Προμηθέα στην Ευρώπη στο μπάσκετ.
1: Τα συγχωρώ, να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ.
0: Προμηθέας, ο οποίος ταξιδεύει για το Κόσοβο αφού την Τετάρτη το απόγευμα θα παίξει με την Τρέμσκα την πρεμιέρα του ομίλου του για το Euro FIBA Cup.
1: Που σε αγαπώ.
0: Και βέβαια σιγά σιγά τώρα επιστρέφουμε και πάλι και στην δράση τα διάφορα εθνικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη και στην Super League τη δική μας, και μάλιστα την ερχόμενη Κυριακή θα έχουμε το πρώτο μεγάλο κλασικό ντέρμπι των αιωνίων για το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, τα λέμε αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλενε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, και κάπου εδώ έχει πλησιάσει η ώρα για να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβι Μέων 111.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
12: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα στην καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Μπήκαν στο παρελθόν μου.
0: Μας ακούτε, θυμίζουμε, καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr, ενώ και σήμερα στην κονσόλα του ήχου στην παρέα μας με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνιμα Προθαλασσίτη. Είπαμε στο πρώτο ημίωρο, στο πρώτο μέρος για σήμερα, θυμηθήκαμε τι ακριβώς συνέβη στα γήπεδα και στα παρκέ το προηγούμενο διήμερο σε όλα σχεδόν τα ομαδικά αθλήματα τα οποία βρίσκονται σε μία δράση.
1: Είχα τα μάτια μου κλειστά.
0: Πάμε τώρα στα δικά μας, να τα πάρουμε έτσι πολύ πιο αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά, με την Παναχαϊκή, η οποία μετά την γκέλα στην πρεμιέρα με την ήττα από τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο με 2-1, προχώρησε με ένα εντυπωσιακό διπλό στο Αγρίνιο επί του αδύναμου Παναγρινιακού, πάντως με 5-0 και με 5 διαφορετικούς σκόρ η Παναχαϊκή το χθεσινό αυτό παιχνίδι.
1: Να είχα το κουράγιο.
0: Και όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, με το καλημέρα, ο έκτος όμιλος στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία έχει παρουσιάσει ήδη 3 πάρα πολύ αδύναμες πραγματικά ομάδες.

αποκλειστικά και αναμενόμενα απέναντι σε μια δύναμη ομάδα όπως είναι ο Παναγρινιακός και πλέον ετοιμάζεται για την πρώτη εμφάνιση μπροστά στο κοινό της την ερχόμενη Κυριακή με τον Πανιξουριακό. Μια ακόμη αδύναμη ομάδα η οποία εννοείται ότι δεν μπορεί να απειλήσει καθόλου την Παναχαϊκή και ειδικά στην Πάτρα. Ένα μάτς το οποίο θα γίνει την Κυριακή το μεσημέρι στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τεχνίδι βέβαια το οποίο και αυτό θέλει την δική του πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφού πλέον η Παναχαϊκή δεν έχει την πολυτέλεια, αν θέλετε, να πετάξει και άλλους βαθμούς στην διάρκεια της κανονικής περίοδου.

Η Παναχάκη λοιπόν, η οποία όπως είπε και ο τεχνικός ο κύριος Αντωνόπουλος, έβγαλε η ομάδα αντίδραση, πέτυχε μια πάρα πολύ εύκολη και ευρεία σε έκταση νίκη και συνεχίζει κανονικά την προσπάθειά της, συνεχίζει κανονικά την καθημερινή δουλειά στο γήπεδο. Παναχαϊκή βέβαια, η οποία μετά την ήττα από το Αίγιο την πρώτη αγωνιστή κυνηγάει κάποιες ομάδες στην βαθμολογία και αυτό πρέπει να του μπορέσει να το ξεπεράσει πάρα πολύ γρήγορα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Άναχα εκεί, η οποία παραμένει πάντα, φίλες και φίλοι, το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί και του ομίλου αυτού, αλλά και τελικά για να μπορέσει να πάρει το ένα από τα τέσσερα συνολικά εισιτήρια ανόδου για τη νέα χρονιά στην Super League 2.

0: Και βέβαια τώρα η Παναχαϊκή, έτσι όπως είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα στην τρίτη εθνική κατηγορία μπροστά της, έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία πραγματικά για συνεχόμενες νίκες στον όμιλό της. Την ερχόμενη Κυριακή θα παίξει, όπως προαναφέραμε, στην Πάτρα με τον Παλιοξουριακό, ακολουθεί στη Ζάκυνθο με την αδύναμη Λεβάντε. Στην Πάτρα και πάλι το πρώτο κλασικό τοπικό ντέρμπι με τον Ατρόμητο Πατρών και ΑΕΚ, μετά με τον Πλαταριά εκτός έδρας. Ενώ ακολουθούν δύο παιχνίδια στην Πάτρα με την Πρέβεζα και τη Λευκύμη. Άρα λοιπόν εδώ η Παναχαϊκή έχει ομολογουμένως μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για συνεχόμενες νίκες. Και έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου, παρότι έχουν παιχτεί μόνο και μόνο οι δύο από τις 11 συνολικά αγωνιστικές, η Παναχαϊκή πάρα πολύ δύσκολα πλέον μόνο να αυτοκτονήσει θα χάσει μέχρι να πέσει η αυλαία του πρώτου μισού. Θυμίζουμε και πάλι το πρόγραμμα της Παναχαϊκής στην συνέχεια, με Παλιοξουριακό στην Πάτρα, με Λεβάντε εκτός, με Ατρόμητο Πατρών εντός έδρας, με Πλαταριά εκτός, με Πρέβεζα και Λευκύμη δύο συνεχόμενα σερί εντός, με Άρη Φιλιατό εκτός, με τη Λυκράτη Λευκάδας εντός και Άγιο Ματθαίο φινάλε του πρώτου γύρου εκτός έδρας.
1: Μα τις νυχτιές σαν συλλογέμαι.
0: Βέβαια όλα αυτά παραμένουν πάντα θεωρητικά, αφού πρακτικά το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Όλες οι ομάδες του ομίλου, φάνηκε αυτό από την πρεμιέρα με τον Παναγιάλιο, θέλουν να κόψουν βαθμούς από την Παναχαϊκή για πολλούς και διαφόρους λόγους.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
0: Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία περιμένει βέβαια την Κυριακή το μεσημέρι στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και μια έτσι καλή παρουσία των φιλάθλων εδώ από την ευρύτερη περιοχή μας, μετά την πεντάρα στο Αγρίνιο χθες το απόγευμα.

με τον Σπύρο Αντωνόπουλο, τεχνικό της ομάδας, να τονίζει ότι ήρθαμε στο Αγρίνιο με στόχο τη νίκη και τη αλήθεια. Δείξαμε αρχιντικά νωρίς προθέσεις μας και δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο αντίδραση στον αντίπαλό μας. Και μάλιστα, όπως επεσήμανε, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες οι οποίοι μπόρεσαν να διαχειριστούν το κακό αποτέλεσμα της πρεμιέρας στο Αίγιο με εκείνη την ήττα από τον Πανεγιάλιο με 2-1.

Τώρα από την άλλη πλευρά, το δικό του πάρα πολύ καλό ξεκίνημα έχει κάνει και ο Παναγιάλιος, φίλες και φίλοι, στο φετινό πρωτάθλημα, και μάλιστα ο Παναγιάλιος, ο οποίος με αντίπαλο την Κυριακή εκτός έδρας στο Θεσπρωτό τα βρήκε πάρα πολύ δύσκολα από τον Άρη, τελικά νίκησε με ανατροπή με 2-1. Πανεγιάλιος, ο οποίος την ερχόμενη Κυριακή υποδέχεται στο Αίγιο τη Λυκράτη Λευκάδας, και είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να κάνει το 3-3 και να παραμείνει σταθερά χωρίς την παραμικρή βαθμολογική απώλεια στην κορφή του ομίλου. Να σταθούμε για λίγο και στον Ατρόμητο Πατρών, φίλες και φίλοι, ο οποίος μετά το 7-0 επί του Λεβάντε στην πρεμιέρα πέτυχε μία ακόμη πάρα πολύ ευρία νίκη με 5-0 επί του αθλητικού ομίλου Λευκύμης και πάλι στα προσφυγικά. Η Κυριακή βέβαια η πατρινή ομάδα δίνει τον πρώτο έτσι πάρα πολύ δύσκολο αγώνα εκτός έδρας με αντίπαλο τον αθλητικό ομίλο Πλαταριάς, και μένει εκεί να δούμε για τον Ατρόμητο τι μπορεί και αν μπορεί να πάρει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα και μακριά από την Πάτρα.

Τα είπαμε πάντως και εισαγωγικά, φίλες και φίλοι, πιστοποιείται πάρα πολύ γρήγορα από την δεύτερη κιόλας αγωνιστική ότι στον έκτο όμιλο, στην τρίτη εθνική κατηγορία, εάν εξαιρέσει κανείς Παναχαϊκή Παναγιάλιο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη έτσι πάρα πολύ δυνατή και ισχυρή ομάδα. Αν και η Πρέβεζα με τον Βαζέχα, τον πρώην άστρο του Παναθηναϊκού στον πάγκο της, δείχνει να είναι ένας επικίνδυνος, αρκετά επικίνδυνος αντίπαλος για τις δύο πατρινές ομάδες. Αφήνουμε τώρα τα ποδοσφαιρικά και πάμε στα μπασκετικά, όπου εδώ για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία ο Προμηθέας ξεκίνησε το πρωτάθλημα στην Α1 ως γηπεδούχος και την πάτησε για τα καλά από το Περιστέρι, χάνοντας με 94-88. Όπως φαίνεται, φίλες και φίλοι, και από το τελικό αποτέλεσμα, το υπαρθμόν ένα πρόβλημα για την πατρινή ομάδα ήταν τα πάρα πολύ μεγάλα και σημαντικά αμυντικά κενά που είχε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με αποτέλεσμα να δεχθεί συνολικά 94 πόντους, μια πάρα πολύ κακή προφανώς αμυντικά επίδοση για μια ομάδα η οποία παίζει μάλιστα γηπεδούχος και ήθελε πάση θυσία να πάρει τους δύο πρώτους βαθμούς. Και στην τρεμιέρα αυτού του πρωταθλήματος φάνηκε η εικόνα που είχε δείξει και στα φιλικά παιχνίδια ο Προμηθέας, ότι επειδή ακριβώς είναι μια νέα ομάδα με πάρα πολλές αλλαγές παικτών στο έμψυχο δυναμικό του σε σχέση με πέρυσι, θέλει και αυτός ακόμη μια αρκετά μεγάλη πίστοση χρόνου για να μπορέσει να παρουσιάσει πραγματικά αυτό το οποίο μπορεί να δείξει στο παρκέ. Τώρα βέβαια το ερχόμενο Σάββατο με αντίπαλο τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό, το μόνο το οποίο θα ελπίζει και θα περιμένει είναι μια καλή γενικότερα αγωνιστική εικόνα και τίποτε άλλο. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά την εβδομάδα αυτή ο Προμηθέας στρέφει το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο FIBA Europa Cup με αντίπαλο την Τρέμψκα από το Κόσοβο, μα το οποίο θα διεξαχθεί την μεθαύριο Τετάρτη στο Κόσοβο με ώρα ανάξει το 7.30 το απόγευμα. Και εδώ μιλάμε για μια ευρωπαϊκή πρεμιέρα στην οποία, εάν ο Προμηθέας θέλει να ελπίζει σε μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, πρέπει να πάρει τους δύο βαθμούς στο Κόσοβο. Διότι η πατρινή ομάδα, θυμίζουμε ότι μετέχει σε έναν όμιλο στον οποίο συνολικά είναι 6 ομάδες, από τις οποίες μόνο οι δύο πρώτες θα πάνε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Λοιπόν, εδώ ο Προμηθέας πρέπει να μπει με το δεξί, πρέπει να πάρει τους δύο βαθμούς στον αγώνα της Τετάρτης απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν δείχνει να έχει όμως κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό και προφανώς είναι μια πάρα πολύ μέτρια αγωνιστικά ομάδα. Η οποία ήδη στο πρωτάθλημα του Κωσόβου, στο οποίο μετέχει μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, έχει να παρουσιάσει μία νίκη και δύο ήττες. Μιλάμε λοιπόν και εδώ για ένα παιχνίδι από το στο οποίο τα πάντα θα εξαρτηθούν, φίλες και φίλοι, από την αγωνιστική εικόνα των παικτών του Γιώργου Βόβορα. Ο οποίος άφησε πάντως μια αρκετά μεγάλη χαραμάδα, όπως είπε Λίαν, συντόμως θα δούμε έναν πάρα πολύ καλύτερο αγωνιστικά Προμηθέα και θα βοηθήσουν και τα δύο παιχνίδια τα οποία θα δίνει από εδώ και πέρα η πατρινή ομάδα κάθε εβδομάδα στο κομμάτι της χημίας και της ομοιογένειας. Και σε ένα πρωτάθλημα πάντως το οποίο φάνηκε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική ότι δεν υπάρχει παραμικρή εύκολη ομάδα, το παραμικρό εύκολο παιχνίδι. Φάνηκε αυτό από το κάζο του Άρη στην Καρδίτσα, φίλες και φίλοι, αλλά και από την πάρα πολύ δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ στη Μύκονο με αντίπαλο την τοπική νησιώτικη ομάδα. Σβήνει για μένα κάθε χαρά. Θα είναι πρωτάθλημα στο οποίο σε κάθε αγωνιστική θα έχουμε πολλά σημαντικά ενδιαφέροντα παιχνίδια στο πρόγραμμα. Μέσα στις νύχτας, την σιγαλιά. Και με τον Προμηθέα βέβαια να χρειάζεται να δείξει από πάρα πολύ νωρίς την προσοχή του, έτσι ώστε να μαζέψει σημαντικούς βαθμούς και να ξεφύγει πρώτα απ' όλα πάρα πολύ γρήγορα από τα χαμηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας. Να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι από το φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball για τελευταία χρονιά υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες ομάδες βαθμολογίας στην κανονική περίοδο, δεν έχουμε ούτε και φέτος play out.

0: Και μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία σιγά σιγά θα έχουμε πολλά σημαντικά, πολλά σπουδαία παιχνίδια, όχι μόνο μεταξύ των δύο Ιωνίων, αλλά και μεταξύ τους ακόμη με ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και ΑΕΚ, που και αυτές είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες την φετινή χρονιά.
1: Σαν τον αλήτη στα σκαλοπάτια σου.
0: Προμηθέας, ο οποίος σίγουρα θέλει να ξεχάσει, φίλες και φίλοι, την περσινή πάρα πολύ άσχημη χρονιά που είχε η ομάδα, η οποία έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος για να μπορέσει να κρατηθεί στην κατηγορία. Με τον Προμηθέα να μετέχει για 11 συνεχόμενα χρόνια στη μεγάλη αυτή κατηγορία, και αυτά από μόνο του είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πραγματικά επίτευγμα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.
1: Την σιγαλιά.
0: Τώρα από τα υπόλοιπα παιχνίδια μπάσκετ που έγιναν στην περιοχή μας το προηγούμενο διήμερο, σίγουρα στο κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής στην Αγιά με το καλημέρα είχαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές από τους φίλους της Παναχαϊκής και όχι μόνο, διότι και η ομάδα του Θανάση Λιώνα έδειξε μια πάρα πολύ μαχητική εικόνα και αυτό μετράει. Και το ερχόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, θα έχουμε με το καλημέρα γρήγορα γρήγορα το πρώτο μεγάλο εδώ τοπικό ντέρμπι στο πρωτάθλημα της Nations League 1, κλειστό γυμναστήριο κάτω Αχαγιάς, 5 η ώρα το απόγευμα, Αχαγιά 82 εναντίον Παναχαϊκής. Την ίδια ώρα που ο Απόλλωνας θα έχει την πρώτη πάρα πολύ δύσκολη δοκιμασία μακριά από την περιβόλα με αντίπαλο, μια άλλη ιστορική ομάδα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, όπως είναι ο Sporting Αθηνών. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, πρέπει να συνέλθει η ομάδα του Μπάουερμαν πάρα πολύ γρήγορα αγωνιστικά, έτσι ώστε να μην χάσει με το καλημέρα σημαντικό βαθμολογικό και όχι μόνο έδαφος. Διότι ομολογουμένως η ήττα από τον εθνικό διστόμου το απόγευμα του Σαββάτου στην περιβόλα στην πρεμιέρα ήταν ένα πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα για τον Απόλλωνα στην προσπάθειά του να έχει φέτος μια καλύτερη πορεία σε σχέση με την προηγούμενη διετία στο πρωτάθλημα αυτό. Η ώρα όμως όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά, πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ πρέπει να τελειώσουμε την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γ με το μαγκαζίνο, αλλά είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σφυρόπουλο καθημερινά. Μας ακούτε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Δίνουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ Αχαΐου, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψη ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παραβρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέιμαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγαίου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά έτριξα μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα της αρχής. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα, αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ο υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίδ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
0: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπαθρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: This station is now the ultimate power in the universe.
13: Radio.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
7: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova, et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peigne-culs nous montrent leur derrière, en nous chantant. Et le soir, les cochons, c'est bien vieux, c'est bien bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, c'est bien vieux, c'est bien.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ Αχαΐας, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψης ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παραβρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέη Μαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγαίου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά διέτρεξα μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε οι συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ως υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίντ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
5: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Άφπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Νέα σεζόν.
2: Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
13: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε.
14: Για ποιο λόγο τόσα λεφτά να πηγαίνουν σε εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ξενοδοχεία ή μη διαμονής? Για ποιο λόγο πληρώνουμε ξενοδοχεία? Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις από το 2019? Για ποιο λόγο υπάρχουν 22 απευθείας αναθέσεις από τις συνολικά 24 συμβάσεις με βασικό όχημα τον κρατικό φορέα Enterprise Greece? Είναι γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φορολογουμένων Ελλήνων διοχετεύτηκαν σε μια επιχείρηση με τη σφραγίδα φυσικά των κυβερνητικών. Υποτίθεται για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών, όπως γίνεται πάντα. 660 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, έχουμε δώσει σε συμβουλευτικές εταιρείες. Τι είναι αυτό, ένα καινούριο? Τι καινούριο, ένα κολπάκι της κυβέρνησης? Ακούστε εδώ, άμα είσαι φιλαράκι της κυβέρνησης, άμα είσαι φιλαράκι του Γεραπετρίτη, άμα είσαι φιλαράκι από ό,τι φαίνεται του Μητσοτάκη, του Άδωνη και των υπολείπων, κάνεις μια συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και σου κερνάνε απευθείας αναθέσεις, υποτίθεται, για υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών. Μια χαρά! Μια χαρά, και κανένας δεν αιτιολογεί. Για ποιο λόγο σηκώνουν αυτά τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία και τα δίνουν σε αυτές τις εταιρείες υποστήριξης, σε αυτές τις συμβουλευτικές εταιρείες? Τι συμβουλές δίνουν όλοι αυτοί δηλαδή, και πόσους συμβουλάτορες θέλετε? Μήπως είναι όλοι αυτοί εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, λέει τώρα ο Γρηγόρης, ξέρω εγώ. Μήπως βρήκανε τον τρόπο? Και δεν φτάνει που πληρώνουμε τα αυτοκίνητα, δεν φτάνει που τους δίνουμε μισθό, δεν φτάνει που τους πληρώνουμε τα ταξίδια, δεν φτάνει που τους πληρώνουμε από ό,τι φαίνεται ακόμα και τους ψηφοφόρους τους. Τους πληρώνουμε ρε μάγκες και μαγκίτισες και τα ξενοδοχεία τους. Τους πληρώνουμε και τα ξενοδοχεία τους ρε παιδιά. Είναι απίστευτο. Τους πληρώνουμε και τα ξενοδοχεία. Το τι κάνουν στα ξενοδοχεία τώρα, το ξέρουν αυτοί καλύτερα. Τρέλα, τρέλα φίλε μου, τρέλα. Ο κακός χαμός γίνεται. Και αναρωτιέσαι εσύ που πάνε τα λεφτά, που πάνε ρε τα λεφτά? Και δεν μας φτάνει τώρα ο Φλωρίδης που θέλει να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη να κατέβει, λέει, υποψήφιος. Μετά από όλο αυτό που έχει γίνει με τα Τέμπη, έχουμε και το Σαμαρά, άλλο έργο Σαμαράς. Άλλο καράβι και αυτό. Έχουμε το Μητσοτάκι από τη μία, έχουμε το Σαμαρά τώρα από την άλλη, ο οποίος μας λέει ότι θα κάνει κόμμα στο 90 και θα κατέβει και βγαίνει και μου μιλάει με φόντο το Λευκό Πύργο. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Θεσσαλονίκη, ρε? Τι έχετε πάθει όλοι με τη Θεσσαλονίκη και έχετε λυσάξει? Κατάλαβε ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα τι συμβαίνει? Σας έχει γυρίσει την πλάτη και τρέχετε και δεν φτάνετε? Και έχετε βάλει να πούμε όλα τα τσιράκια σας να βγαίνουν και να μιλάνε για τη Θεσσαλονίκη? Πότε θυμήθηκε ο Σαμαράς τι εστί Θεσσαλονίκη, που μου μιλάει και για τη Μακεδονία και για τις πρέσπες? Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών, το ξαναλέω και θα το λέω κάθε μέρα μέχρι να το συνειδητοποιήσετε γιατί είστε χρυσόψαρα, ο πρώτος υπουργός εξωτερικών ο οποίος έβαλε την τσίφρα του να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών που το υπέγραψε 2 φορές το έγγραφο και ξεκίνησε έτσι το ζήτημα για το μακεδονικό ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε Σαμαρά, άσε τα background με το Λευκό Πύργο και το καραβάκι του Αραμπέλα. Άσε τον πρόλογό σου τώρα ότι θυμήθηκες στη Θεσσαλονίκη ότι σε νοιάζει για την Ελλάδα. Γιατί όσο ήσουν πρωθυπουργός είδαμε τι έκανες. Και τα σύνορα άνοιξες. Και περικοπές έκανες. Και τη 13η και τη 14η σύνταξη έκοψες. Άσε τώρα. Απευθύνεσαι να πούμε στα λάχανα, τα οποία δεν θέλουν να καταλάβουνε. Μόνο αυτοί μπορούν να σε πιστέψουνε. Οι υπόλοιποι δεν τον τρώμε τον πρόλογο. Ξέχνα το. Θυμόμαστε ποιος είσαι και τι έκανες. Όπως φυσικά θυμόμαστε και ποιος είναι ο Χαρδαλιάς και ποιος είναι ο Πατούλης και ποιοι είναι όλοι αυτοί. Όπως θυμόμαστε φυσικά και τα συλλαλητήρια. Το μακεδονικό συλλαλητήριο που ζήσατε εσείς τώρα τελευταία δεν είναι το πρώτο συλλαλητήριο. Από το 1992 και μετά έχουν υπάρξει πολλά μακεδονικά συλλαλητήρια. Με πανό που γράφανε «Η Μακεδονία είναι ελληνική», «Η Βεργίνα είναι εδώ», με διάφορα συνθήματα. «Οι Μακεδόνες είμαστε Έλληνες», «Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία», «Μακεδονία γη ελληνική». Και πάει λέγοντας και όλοι αυτοί οι πολιτικάντιδες, κάτι Σαμαράδες, κάτι Παπανδρέου, κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Τσίπρες, κάτι Καραμαλίδες, όλοι αυτοί επέτρεπαν σαν πρωθυπουργοί να μένει ανοιχτό αυτό το ζήτημα. Όλοι αυτοί που ήταν πρωθυπουργοί θα μπορούσαν να έχουν κλείσει αυτό το κεφάλαιο λέγοντας μόνο μία πρόταση. Η ιστορία έχει αποδείξει το ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Δεν το είπε ούτε ένας πρώην πρωθυπουργός αυτό. Δεν το είπε αυτή την πρόταση, δεν την είπε ούτε ένας πρώην πρωθυπουργός. Γιατί ξέρανε ποιο είναι το σχέδιο. Και γιατί μάλλον φοβόντουσαν τις ξένες δυνάμεις. Και έτσι ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Γι' αυτό σου λέω, Φλωρίδη, έκανες λάθος επιλογή. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μας έχετε πουλήσει πολλές φορές. Μας έχετε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Όλο το παιχνίδι παίζεται στην Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη για πάνω από 50 χρόνια ήσασταν ανύπαρκτοι. Και έρχεστε τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι για να σώσετε ό,τι δεν σώζετε. Ο λαός έχει καταλάβει. Και για την κρίση των ημείων θυμάται. Και για τις ταυτότητες από το 2000 που ξεκινήσατε το έργο σας και βγάλατε και το θρήσκευμα. Και τώρα πάτε για ψηφιοποίηση ολοκληρωτική και για ψηφιακή διακυβέρνηση. Γιατί μόλις πάρουν όλες τις ψηφιακές ταυτότητες θα αρχίσουν οι ψηφιακοί νόμοι. Και οι αγανακτισμένοι είχαν βγει στους δρόμους. Και με την ΕΡΤ είχαν βγει στους δρόμους. Και για το γάμο των ομοφυλοφίλων βγήκαν στους δρόμους. Και για τη συμφωνία των Πρεσπών βγήκαμε στους δρόμους. Και για το δημοψήφισμα του 2015 βγήκαμε στους δρόμους. Για πολλά πράγματα έχουμε βγει στους δρόμους. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα, εσείς δεν με βρίζατε όλοι εκεί πέρα έξω, που συνεχίζετε να με βρίζετε κιόλας, επειδή σας λέω τις αλήθειες κατάμουτρα και δεν σας χαϊδεύω τα αυτιά. Ε! Εγώ δεν σας έλεγα ότι δεν έρχεται η αλλαγή με μια πορεία 5 ωρών και μετά φεύγετε όλοι και πάτε για καφέ. Το ότι δεν αρκεί μια διαμαρτυρία για selfie και για στημένες κάμερες για να δείξουμε ότι κάτι καταφέραμε. Τι καταφέρατε ρε παιδιά, με μια διαμαρτυρία με στημένες κάμερες να πούμε, τι καταφέρατε? Τίποτα. Μόνο εφετζηλίκι. Μόνο εφετζηλίκι. Τίποτα παραπάνω. Και το σύστημα είναι συγκεκριμένο. Και όσο κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια, εξαγοράζουν κόσμο και κοσμάκι. Έχετε ακούσει ποτέ για τους Έλληνες εφοπλιστές? Το ξέρετε ότι έχουν παραγγείλει 1000 πλοία για να κατασκευαστούν οι Έλληνες εφοπλιστές? Ιστορικό ρεκόρ. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι, καλά να πηγαίνουν οι δουλειές τους. Παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα οι εφοπλιστές. Αυτά που λέω είναι στοιχεία από συγκεκριμένες ιστοσελίδες που ασχολούνται μόνο με τους εφοπλιστές και τα ναυτιλιακά θέματα. Οι Έλληνες εφοπλιστές ναυπηγούν 210 φορτηγά πλοία που αντιπροσωπεύουν το 12% της παγκόσμιας υποναυπήγησης χωρητικότητας, έχουν 463 δεξαμενόπλοια που αντιπροσωπεύουν το 28% της παγκόσμιας χωρητικότητας, έχουν 233 πλοία μεταφοράς εμπορεύματος που αντιστοιχούν στο 12% της παγκόσμιας χωρητικότητας, έχουν 50 πλοία μεταφοράς LNG που αντιστοιχεί στο 15% της παγκόσμιας χωρητικότητας, έχουν 50 πλοία μεταφοράς LPG που είναι το 14% της υποκατασκευής χωρητικότητας. Και αύξησαν τις παραγγελίες τους κατά 5 δεξαμενόπλια και γίνονται μεγαλύτεροι παίκτες. Αυτό είναι καλό. Έχουν όμως πάνω στα δεξαμενόπλια ελληνική σημαία, ρωτάω. Έχουνε. Και τελικά από αυτή την μεταφορά LNG, ποιοι βγάζουνε χρήματα, πόσα βγάζουνε και μήπως συγκεκριμένες πολιτικές βοηθάνε την κατάσταση? Πρέπει να τα γνωρίζετε αυτά και να καταλαβαίνετε. Η Ελλάδα έχει 72% νερό, θάλασσα. Σας τα λέω έτσι απλά για να τα καταλαβαίνετε.

είναι ανθέληνες όλοι αυτοί, που κρατάν ανθεληνική στάση. Είναι δυνατόν να βγαίνει Φόντερ Λάιεν, που δεν είναι καν εκλεγμένη, είναι βγαλμένη από τα σπλάχνα του γερμανικού κατεστημένου, που δεν έχει καν τη μόρφωση για να καταλάβει τι έχει προσφέρει ο ελληνικός πολιτισμός, να λέει ότι οι Σλάβοι, οι Σκοπιανοί μιλούν τη μακεδονική γλώσσα και ότι υπάρχει μακεδονικός πολιτισμός των Σλάβων, των Σκοπιανών,

0: κάνει.
1: Το κάνει για να κερδίσει κάτι. Εκμεταλλεύεται μία κατάσταση. Αυτό να κρατήσετε το πνευματικό μου. Ότι το καλό γίνεται στη σιωπή. Έτσι λέει ο γέροντας Μεθόδιος. Το καλό γίνεται στη σιωπή. Μου ανέφεραν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω ονόματα για έναν ιατροδικαστή, ο οποίος ήταν 31 χρόνια ιατροδικαστής. Πέρασαν από τα χέρια του πάνω από 7.000 σώματα. Και δεν...
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, θα το δάβεις, Δούβρις.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Του λέγανε ότι είχε ευερέθη στο έντερο. Του λέγανε ότι επειδή πάτησε τα 40, το σώμα του έχει αλλάξει. Κι όμως αυτός ο τύπος ένα πρωινό κατέρευσε στην κουζίνα του ενώ έφτιαχνε πρωινό για τη μικρότερη κόρη του. Τον είδε με τα μάτια της. Και ξέρετε τι γράψανε στο δελτίο των επιγόντων? Τα αίτια θανάτου ήτανε πολυοργανική ανεπάρκεια αδιευκρίνησης αιτιολογίας. Λέει ο ιατροδικαστής, εγώ έκανα την τομή, τον άνοιξα. Τα έντερα ήταν φουσκωμένα σχεδόν στο διπλάσιο του κανονικού. Το σηκώτι του ήταν διωγγωμένο και αλλοιωμένο στο χρώμα. Τόσο κατεστραμμένο που δεν θύμιζε, λέει, κάτι εκεί πέρα υγιείστο. Και όλα ήταν καλυμμένα με εκείνο τον γκρίζο φιλμ. Παχύ, πυκνό. Σε κάποια σημεία, λέει, δεν έβλεπες καν το όργανο. Σήκωσα, λέει, ένα τμήμα του λεπτού εντέρου ο ιατροδικαστής. Δώστε βάση σε αυτά που σας λέω. Και από κάτω υπήρχανε αποικίες. Σκουλίκια χωμένα τόσο βαθιά στο τείχωμα που το είχαν διαπεράσει σε πολλά σημεία. Είχαν εξαπλωθεί στην κοιλιακή κοιλότητα. Είχαν σκάψει τούνελ μέσα στο σηκώτι του. Σε τέτοιο βαθμό, λέει, που έμοιαζε σαν κάτι να το λαγουμιάζει χρόνια. Κάτι το λαγούμιαζε. Ο άνθρωπος αυτός δεν πέθανε από ανεπάρκεια οργάνων αδιευκρίνησης αιτιολογίας. Πέθανε επειδή παράσιτα τον έτρωγαν ζωντανό από μέσα για 15-20 χρόνια. Και ο γιατρός του έλεγε να διαχειριστεί το άγχος του. Στάθηκα, λέει, και τον κοιτούσα ο ιατροδικαστής. Και αποφάσισα εκείνη τη μέρα να γράψω, λέει, την αλήθεια. Τα κατέγραψα όλα. Τα παράσιτα, το βιοφιλμ, την έκταση του αποικισμού, τη διάτρηση του εντερικού τυχώματος, τη βλάβη στο σηκώτι. Τα έγραψα, λέει, όλα στην επίσημη έκθεση νεκροψίας. Έγραψα αιτία θανάτου πολυοργανική ανεπάρκεια δευτεροπαθής σε χρόνια παρασιτική λίμωξη με εκτεταμένο αποικισμό βιοφιλμ και την κατέθεσα μία Τετάρτη. Ξέρετε τι έγινε? Την Παρασκευή που ήταν στο γραφείο τον φώναξε ο διευθυντής της υπηρεσίας και του λέει, θέλω να μιλήσουμε. Ευγενικός, λέει, ήταν, επαγγελματικός. Και του ανέφερε, αυτή η έκθεση θα δημιουργήσει προβλήματα. Και του απάντησε, λέει, ο ιατροδικαστής, ότι εγώ αυτό βρήκα. Και του λέει ο διευθυντής, δεν αμφισβητώ αυτό που βρήκες. Αμφισβητώ αν είναι σωστό να καταγραφεί έτσι. Του το έθεσε με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο μπασκετικός τύπος, ο αθλητικός τύπος, ο ψηλός άνθρωπος που έφυγε ένα πρωινό, την ώρα που έκανε πρωινό στην κόρη του, ήταν ασθενής δημόσιου νοσοκομείου 11 χρόνια. Είχε περάσει από 4 διαφορετικούς γιατρούς. Είχε παραπονηθεί για συμπτώματα δεκάδες φορές. Και ούτε ένας γιατρός του δημοσίου δεν του ζήτησε να κάνει εξέταση για παράσιτα. Ούτε ένας. Αν έμενε, του λέει, αν μείνει η έκθεσή σου όπως είναι, η γυναίκα του θα κάνει μήνυση. Το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει έρευνα. Θα εξεταστούν οι άδειες άσκησης επαγγέλματος, τα ασφάλιστρα ιατρικής ευθύνης. Και θα γίνει ο κακός χαμός. Και τον ρωτάει ο ιατροδικαστής, μου λέτε να αλλάξω την αναφορά μου? Και το απαντάει ο διευθυντής, σας λέω να ξανασκεφτείτε τη διατύπωσή σας. Η πολυοργανική ανεπάρκεια είναι ακριβής. Τα παρασιτικά ευρήματα είναι κάτι το οποίο προσθέτεται αν θέλετε ή δεν θέλετε. Δεν χρειάζεται πάντα να εμφανίζεται και στο τελικό πόρισμα. Μα η γυναίκα του δικαιούται να μάθει τι σκότωσε τον άντρα της. Τον κοίταξε για λίγα λεπτά και του είπε,
στη γυναίκα του θα πούμε ότι τα όργανα απέτυχαν. Που ισχύει. Δεν κάνουμε εικασίες. Και δεν θα κάνουμε αναδρομικές διαγνώσεις που δημιουργούν ευθύνες για τους ζωντανούς, του λέει. Καταλάβατε? Η συνάντηση τελείωσε. Και κατάλαβε τότε το 2011 ο ευρωδικαστής. Τι ακριβώς προσπάθησε να του μεταφέρει ο διευθύντης. Και πιθανότατα αν συνέχιζε να κάνει τις αναφορές να έχανε και τη δουλειά του. Πιθανότατα. Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Εν τω μεταξύ αναφέρει και άλλα πράγματα. Λέει ότι τη γυναίκα του ανθρώπου αυτού την είδε μια φορά σε ένα σούπερ μάρκετ. Και αγόραζε, λέει, αυτή η γυναίκα έτοιμα φαγητά. Για κάποιο λόγο, για ένα άτομο. Και τα μάτια της ήταν κόκκινα. Δεν τον είδε τον ιατροδικαστή. Πήγα, λέει, στο σπίτι και έκατσα στο αυτοκίνητο 20 λεπτά καθισμένος. Γιατί δεν άντεχα να κρατάω μέσα μου όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει για ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχει συγκάλυψη σε διάφορους τομείς. Υπάρχουν έγγραφα που πάνε στο καταστροφέα. Υπάρχουν άντρες με κουστούμια που είναι επαγγελματίες ψεύτες. Υπάρχουν μυστικές συναντήσεις. Και δεν είναι απλά μια συζήτηση σε ένα γραφείο. Δεν είναι μια φράση που λέει μη το κάνετε συνήθεια. Σε αναγκάζουν να προσαρμοστείς. Σε τον αναγκάζανε να γράφει ανεπάρκεια οργάνων. Δεν τον διέταξαν και δεν σε διατάζουν στο δημόσιο να πεις ψέματα. Απλά σου ξεκαθαρίζουν τι θα γίνει αν πεις την αλήθεια. Και έτσι κάποιοι σταματάνε να τη λένε. Ο ιατροδικαστής παραδέχεται τα λάθη του και λέει ότι δεν κατέγραψα ποτέ ξανά παρασιτικά ευρήματα μετά από αυτόν τον μπασκετικό αθλητικό τύπο για 17 χρόνια. Κάθε εβδομάδα σώμα μετά το σώμα, τα ίδια φουσκωμένα έντερα, τα ίδια επικαλυμμένα όργανα, οι ίδιες αποικίες χωμένες σε ιστούς. Άντρες, γυναίκες, τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενιντάριδες, εξιντάριδες, κάποιοι πιο νέοι. Όλοι τους είχαν φυσιολογικές εξετάσεις και σε όλους δεν είχαν πει τίποτα. Όλοι τους ήταν γεμάτοι παράσιτα που κανένας δεν βρήκε μέχρι να πάνε στο τραπέζι του ιατροδικαστή. Τους άνοιγα, λέει, έβλεπα τις αποικίες, κρατούσα σημειώσεις, φωτογράφιζα τα πάντα για το αρχείο μου, όχι όμως για τον επίσημο φάκελο. Και μετά πήγαινα, λέει, σπίτι, κρατούσα ανεπίσημα το προσωπικό αρχείο, ημερομηνίες, ηλικίες και τι πραγματικά βρήκα. Και όταν βγήκα στη σύνταξη πριν λίγο καιρό, αυτό το αρχείο είχε πάνω από 2.700 καταχωρήσεις. 2.700 άνθρωποι δεν μάθανε ποτέ την αλήθεια. Ποτέ. Και το κουβαλούσε μέσα του πολλά χρόνια αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά, λέει, ότι προσπάθησε να βρει μια λύση, γιατί και ο ίδιος ανησύχησε ότι μπορεί να συμβαίνει και σε αυτόν κάτι αντίστοιχο, είτε από αυτά που τρώμε

για τα όργια απευθείας αναθέσεων σχεδόν 1.000.000 ευρώ φεύγουν δεξιά και αριστερά χωρίς να καταλαβαίνετε και χωρίς να μαθαίνετε πού πάει όλο αυτό το χρήμα. Τώρα, δεύτερη και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τους αλληλείς οι οποίοι έχουν αγανακτήσει. Λένε ότι πλέον δεν γίνεται μέσα από τη δική μας θάλασσα να παίρνουν τα ψάρια οι Τούρκοι και να μας τα πουλάνε μετά και να τα εισάγουμε. Μιλάνε για χιλιάδες φορτηγά τουρκικά τα οποία έρχονται στην Ιχθυόσκαλα και κατεβάζουν ψάρια. Δεν μπορούν να τα ανεχτούνε. Καταστρεφόμαστε, λέει. Δεν πάει άλλο.

0: Έχουν ρίξει άγκυρα. Λέει δεν γουστάρουμε άλλο. Τέλος. Ή θα λειτουργήσετε υπέρ μας ή δεν κουνιόμαστε. Αυτό είναι το έργο τους. Θα τους βγάλουμε να μας πούνε και τι ακριβώς συμβαίνει, να μας δώσουν μια εικόνα για το τι απαιτούν, για το τι περιμένουν και για το αν έχουν καταλάβει ποιοι τους κατέστρεψαν. Πάμε λίγο και στα Τέμπη όμως, γιατί η δίκη συνεχίζεται και κανένας δεν μιλάει για όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Δεν είναι μόνο η καταστροφή του βιολογικού υλικού, δεν είναι μόνο το μπάζωμα. Υπάρχει και μια ομάδα, η Ανούμπης, η οποία και αυτή βρήκε βιολογικό υλικό. Κατά τα λεγόμενα πάντα του Κώστα Κάπου, αυτής της εταιρείας. 79 δείγματα βιολογικού υλικού, αφού συλλέχθηκαν, παραδόθηκαν στον ανακριτή, ο οποίος τι έκανε, τα άφησε σε ένα διπλανό δωμάτιο από το γραφείο του. Εκτίμησε προφανώς ότι δεν συνδράμει κανένας λόγος ώστε να δοθούν στους συγγενείς ή να ελεγχθούν αν πρόκειται για υλικό που δεν ανήκει στα πιστοποιημένα θύματα. Τι να πούμε για τους 5 κατηγορούμενους για πλημέλημα, για τον Μπακαΐμι, για τους εισαγγελείς, για όλο αυτό το κολογοθά που έχουν ανέβει συγγενείς. Τι να πρωτοπούμε, τι να πρωτοπούμε, να μην τύχει σε κανέναν. Είναι απίστευτο. Τώρα θα μου πεις και οι δικαστές που ξεκίνησαν να πάνε κόντρα πάθανε πολλά. Διαβάζω ένα άρθρο το οποίο μου έστειλε ένας φίλος. Το 2007 λέει επί Νέας Δημοκρατίας η δικαστής Γρεβενών Μαρία Μαργαρίτη αποκάλυψε οίκο ανοχής που λειτουργούσε στο χώρο των δικαστηρίων, όπου κατήγγειλε ότι ανήλικοι κακοποιούνταν σεξουαλικά και πολλές φορές λέει έναντι αμοιβής. Αυτά έχει δηλώσει η συγκεκριμένη κυρία. Το αποτέλεσμα λέει ποιο ήτανε, να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα. Μετά η κυρία Μαργαρίτη λέει ξεκίνησε απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, μέχρι που η προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή τότε την απομάκρυνε βία. Αυτό το 2007. Μετά από δεκάδες απειλές, όπως γράφει το άρθρο, όπως την εισβολή από κακοποιούς στο σπίτι της που της ξύρισαν το κεφάλι, μετά από ποινικές κατηγορίες που κατέπεφταν στα δικαστήρια και άλλα πολλά, το 2008, μετά από νέα απεργία πείνας έξω τον Άριο Πάγο για 20 μέρες, λύγησε και εισήχθη στο νοσοκομείο. Το θέμα αυτό, λέει, δεν προβλήθηκε ποτέ και από κανένα σχεδόν ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, παρά μόνο από το BBC. Αντίθετα, λέει, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον τότε κύριο κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Ευστρατίου, και τον προήγαγε σε σύμβουλο επικρατείας τον Ιούλιο του 2004 και σε αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας το Δεκέμβριο του 2019. 2 χρόνια μετά, λέει, τον έπιασαν να κάνει περίεργα πράγματα. Το τι ακριβώς έκανε ο συγκεκριμένος, αν ψάξετε θα το βρείτε. Είναι αλήθεια όλα αυτά? Είναι αλήθεια? Ψάξανε να βρουνε στοιχεία? Ψάξανε να βρουν αν έλεγε αλήθεια η κυρία Μαρία Μαργαρίτη? Ψάξανε να βρουνε τι ακριβώς έκανε όλα αυτά τα χρόνια Παναγιώτης Ευστρατίου? Τα βρήκανε? Τα βγάλανε στη φόρα? Τιμωρήθηκαν αυτοί που έπρεπε? Ή για άλλη μια φορά το προσπεράσανε σαν να μην έγινε τίποτα? Ή για άλλη μια φορά σας είπα ψέματα, όπως σας έλεγε ο Κωστής Χατζηδάκης όταν ήταν υπουργός οικονομικών? Υπουργός οικονομικών όταν ήταν ο Χατζηδάκης έλεγε ότι η ακρίβεια θα κάνει τον κύκλο της σαν γρήπη και θα φύγει. Βλέπετε να έχει φύγει καμία ακρίβεια? Σας έλεγε τότε ότι θα σπάσει αυγά για να ρίξει τις τιμές στο ρεύμα. Βλέπετε να έχει πέσει η τιμή του ρεύματος? Εγώ δεν το βλέπω. Και επίσης σας κοροϊδεύουν και με διαγωνισμούς. Υπάρχουν στην Ελλάδα ή δεν υπάρχουν στημένοι διαγωνισμοί στις τηλεοράσεις? Τι ακριβώς συμβαίνει? Για βάλ το ηχητικό. Που πάντα η νικήτρια είναι μια συγκεκριμένη κυρία. Τόσο τυχερή είναι αυτή η κυρία. Ρωτάω, μπορεί να είναι και τυχερή. Μπορεί και να μην είναι τυχερή. Και να είναι όλα στημένα. Όπως θέλει το βλέπει ο καθένας. Ανάλογα με το αν έχει ή δεν έχει αντίληψη.
1: Νικητής ή νικήτρια.
2: Έφυγε, πάει.
1: Η Ανταβαρίνου από την Φιλαδέλφια.
2: Νέα Φιλαδέλφια. Η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η νικήτρια, η φίλη η οποία κερδίζει την υπέροχη τραπεζαρία που είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου. Αρίνου, συγχαρητήρια κυρία Νταβαρίνου.
3: Κερδίσε μια και κλείνουμε αυτό το iPhone 6.
2: Αθανασία Νταβαρίνου, δικό σου. Να δούμε. Τι κέρδισαν σήμερα
3: για Αθανασία Νταβαρίνου.
4: Με ποιος είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού? Είναι η κυρία Νάσια Νταβαρίνου.
3: Μια κυρία όμως έχει κερδίσει ένα πολύ ωραίο δώρο. Κυρία Νάσια Νταβαρίνου.
2: Το κρεβάτι όμως το ανατομικό, το γερό, το κέρδισε η Νταβαρίνου Αθανασία. Η νικήτρια του διαγωνισμού μας ήταν η Αθανασία Νταβαρίνου. Σετ με τα μαχαιροπύρουνα λοιπόν. Κερδίζει η κυρία Νταβαρίνου Αθανασία από Νέα Φιλαδέλφια. Τα φιλά μας, να είστε καλά. Έχω στα χέρια μου το όνομα της τυχερής. Είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου από Νέα Φιλαδέλφια. Με γεια σας. Οι νικήτρες οι οποίες κέρδισαν τα υπέροχα κοσμήματα είναι η κυρία Αθανασία Νταβαρίνου. Σα κορίτσια μου, τυχερά.
0: Πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Και στέλνουνε τα μηνύματα. Στέλνουνε τα λεφτά. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα. Με τον κύριο Σαρούκο Κωνσταντίνο και την τρίτη ώρα με τον κύριο Τσιπούρα. Να μιλήσουμε για τους αλλοίς. Με τι να κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα? Με τι? Με Μαζονάκι? Με Γονίδη, με Καρά, με τι θέλετε, με Πάολα, με Μποφίλιου για τους πιο έντεχνους, με Ζουγανέλη για τους πιο ευαίσθητους, ή να σφυρίξω ένα Παυλίδι τώρα και να πάθετε εδώ πέρα ποντιακό σοκ. Διείστανται οι απόψεις. Ένας λέει μαζό, άλλος λέει τα δικά του. Ή να βάλω ένα Χρύσανθο τώρα εδώ πέρα. Χρύσανθο θέλετε? Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που γουστάρουνε χρύσανθο τρελά. Εντάξει, αφού οι πιο πολλοί γράφουνε χρύσανθο, θα πάμε με χρύσανθο. Να βάλω και Καζαντζίδη με χρύσανθο, να πάθετε σοκ. Ή μόνο του. Με Καζαντζίδη, φύγαμε για τελικό, επανέρχομαι. Δώσ' το. Αφού αυτό θέλουνε. Ψηλά το κεφάλι, πάμε! Έλα οι δυτικές συνοικίες!

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ Αχαΐας, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψη ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παρευρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέιμαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγείου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά διέτρεξα μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε οι συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατέψουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ο υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίδ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
0: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Σχολικέ τσάντε, χάρακε, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δηλώνται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Πιανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555. Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
15: Δεν πειράζει.
14: Σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
15: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
16: Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Σαρούκο. Καλησπέρα κύριε Σαρούκο.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα να... και στους τηλεθεατές σας.
16: Κύριε Σαρούκο, είστε πρόεδρος Αλίας Καλύμνου.
17: Ναι, μέση και παράκλουλα, ναι.
16: Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση, βλέπουμε ότι θέλετε να περάσετε κάποια μηνύματα στην κυβέρνηση και να καταλάβουμε λίγο καλύτερα για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές τις διαμαρτυρίες. Πείτε μας.
17: Ακούστε, το πετρέλαιο, όπως βλέπετε, είναι το θέμα το καυσίμα, το πετρέλαιο. Μείνε τώρα, πόσες μέρες τώρα, 4-5 μέρες καθόμαστε στα λιμάνια δεμένα, όλα τα σκάφη, σε όλη την επικράτεια, δεν είναι μόνο η Κάλυμνος, όλη η επικράτεια αυτή τη στιγμή απεργεί μέσα στο λιμάνι της Κάλυμνος, στα λιμάνια, 100 που λιμάνια. Πειραιά, σήμερα κάναμε ένα αποκλεισμό, συμβολικό αποκλεισμό στο Πειραιά. Εχθές στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα λιμάνια της χώρας λοιπόν είναι τα σκάφη αραγμένα λόγω την άνω του πετρελαίου. Δεν μπορούμε, κύριε Σερέτη, να προχωρήσουμε με αυτά τις τιμές. Δεν γίνεται.
16: Δεν βγαίνει το έργο, αυτό εννοείται.
17: Φανταστείτε, πέρσι ξεκινήσαμε με 50-55 λεπτά το πετρέλαιο, ξεκινήσαμε από την 1η του Οκτώβρη. Το Μάρτιο μήνα, με το θέμα του πολέμου κάτω, πήγαμε στα 80 λεπτά. Τα περισσότερα καΐγια λοιπόν όλων των κλάδων, μέση και παράδειγμα, ήταν δεμένα στα λιμάνια. Τώρα με την άνοδο που πάει ένα 30-40, ποιο καΐκι θα βγει για δουλειά? Κανένα. Θέλουμε λοιπόν άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί βλέπετε έχει στεγνώσει η αγορά από ψάρια και πήγαν ορισμένα να φέρουν ψάρια από Τουρκία για να πουλήσουν στις αγορές. Και οπότε βλέπετε ας πούμε το πράγμα αγριεύει περισσότερο. Πρέπει να βρουν λύση να μας δώσουν έστω αυτά που δίνουν στην Ευρωπαϊκή, στα Ευρωπαϊκά.
18: Ράδιο Γάμα 94 FM.
19: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
20: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
17: Και πήγα η δουλειά. Και εμάς δεν σκύβει στο κεφάλι μας στο πρόβλημα κανένας. Βλέπετε πήγανε σήμερα ας πούμε και στο Υπουργείο, στείλαμε τα αιτήματά μας, περιμένω από τον Υπουργό να δώσει λύση. Είναι το θέμα, είναι θέμα επιβίωσης. Δεν μπορεί ο κλάδος αυτός που λέγεται αλληλεία, οτιδήποτε είναι, είναι γρηγρή, είναι παράκτιο, είναι μεσαλεία, να μένει στο λιμάνι δεμένο. Είναι κρίμα από το Θεό να μείνουμε δεμένοι και να μπορούμε να αποδώσουμε, πούμε, το, να βγάλουμε το ψωμί των παιδιών μας. Αυτά είναι κύριε Σερέτη. Πρέπει άμεσα ο κύριος Μητσοτάκης να λύσει το πρόβλημα. Και μην το παίζουν, ας πούμε, ότι δεν μπορούν να βρουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν για τους ψαράδες. Αλλά τα πάνε αλλού και αλλού.
16: Πού τα πάνε, πού τα πάνε τα λεφτά?
17: Τα πάνε σε βίλες, τα πάνε σε πισίνες, σε διάφορα. Δεν τα πάνε στον αλλεκτικό κόσμο και στον αγροτικό κόσμο. Βλέπετε οι αγρότες μας το ίδιο πρόβλημα έχουν. Όλη η κοινωνία έχει το πρόβλημα αυτό. Το θέμα του καυσίμου και της ακρίβειας. Και σε λέτε, βλέπετε τα πράγματα κάθε μέρα όπως εξελίσσονται. Ποιος είναι αυτός που θα επιβιώσει αυτή με αυτή την ακρίβεια? Ποιος κάπως είναι αυτό που θα λύσει κάπου και να πάει για δουλειά? Κανένα. Κανένα. Αν είναι λοιπόν όφελο προς την κυβέρνηση να φέρουμε εισαγόμενα ψάρια, ακόμα και τα ψάρια να φέρουμε εισαγόμενα, θα μας φτιάξει τις τύχες μας.
16: Λοιπόν, για να πάμε λίγο να καταλάβουμε και τι ακριβώς ζητάτε. Καταλαβαίνω ότι είναι αβάσταχτο το κόστος καυσίμων. Στην ουσία ζητάτε μια άμεση επιδότηση.
17: Να μας πάνε, όχι επειδή να μας βάλουν ας πούμε το πετρέλαιο στη μέση τιμή. Ή 60 ευρώ μας το πάνε το πετρέλαιο, 60 λεπτά το λίτρο και το υπόλοιπο να το βάλει το κράτος. Να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
16: Ναι.
17: Αυτό ζητάμε. Η επιδότηση θα την πάρουμε τώρα κύριε Σερέτη. Τι θα γίνει λοιπόν αύριο μεθαύριο το πετρέλαιο να ακριβίνει περισσότερο? Πού θα βρούμε τα λεφτά και πώς θα πάρουμε την επιδότηση?
16: Καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να μου πείτε
17: να μειώσει το πετρέλαιο, να μειώσει το φόρο το πετρελαίο. Τα λεφτά ξέρει η κυβέρνηση που θα βρει. Να τον μειώσει λοιπόν στα 50, στα 60 λεπτά έστω και στα 70 να πάμε. Να βγούμε για δουλειά. Αυτά κύριε Σερέτη.
16: Ακούστε με λίγο. Ωραία, το ένα πρόβλημα είναι τα καύσιμα. Δεύτερο πρόβλημα. Μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και στο Νότιο Αιγαίο. Γιατί η Κάλυμνος είναι στο Νότιο Αιγαίο.
17: Ναι.
16: Τα οποία επιτρέπεται στους Τούρκους να μπαίνουν με τις στράτες να ψαρεύουν και στους Έλληνες δεν το επιτρέπει η κυβέρνηση. Τι ακριβώς συμβαίνει?
17: Ακούστε, αυτό είναι ένα πράγμα που το λέμε καθημερινά. Οι Τούρκοι μέχρι τη στιγμή δουλεύουν το Αιγαίο μέσα και τα ελληνικά σκάφη είναι αργαμένα. Όσον αφορά για τα πάρκα, μας έχουν στριμώξει τόσο πολύ όλη την αλληλεία. Έχουν δώσει ας πούμε, το 60% ας πούμε, περίπου. Είναι ας πούμε δεσμευμένα περιοχές, μια από αβαθύνη σημεία, μια από κόρφους, μια από τα θαλάσσια πάρκα και έχει μείνει μόνο 35% της όλης επικράτειας να δουλέψουν όλοι οι ψαράδες. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Το Ιόνιο τώρα. Θαλάσσιο πάρκο το Ιόνιο. Πού θα πάνε οι ψαράδες για το Ιόνιο? Θα έρθουν στο Αιγαίο μέσα να ψαρέψουν. Έτσι δεν είναι? Πού θα μείνουν λοιπόν ψάρι κάτω και όταν κατέβει και ο στόλος του Ιόνιου? Τα Κυκλάδες. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τα πάρκα στις Κυκλάδες και έρχεται μέχρι το Κίναρος το πάρκο, πού θα πάνε αυτοί να δουλέψουν, στο Βόρειο Αιγαίο, οπουδήποτε αλλού? Λοιπόν, είναι μια καταστροφική αυτή απόφαση που παίρνουν. Πρέπει να πούνε, θα κάνουμε τα θάλασσα πάρκα, αν θα μπορούν να δουλεύουν και αλληλείς. Όχι, πρέπει να δώσω εγώ στο κατόπουλο ημεραρχείο ότι περνάω από το θαλάσσιο πάρκο για να μην με γράψει να πάω παράβαση. Καταλάβατε. Είναι θέμα εθνικό αυτό. Να το δούνε γιατί καταστρέφεται όλη η αλληλεία.
16: Ναι, το θέμα είναι άλλο. Ένα λεπτό, κύριε Σαρούκο, ένα λεπτό.
17: Ναι.
16: Εσείς απαγορεύετε να ψαρεύετε στα θαλάσσια πάρκα.
17: Οπωσδήποτε.
16: Οι Τούρκοι γιατί μπορούν και ψαρεύουν στα θαλάσσια πάρκα?
17: Αυτό το δει η κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο στα θαλάσσια πάρκα. Κύριε Σαρέτη, εδώ πάνε στις αργές και δουλεύουν 200 μέτρα από τα λιμάνια απ' έξω. Τι μου λέτε εμένα? Στα λιμάνια απ' έξω δουλεύουν οι Τούρκοι και ενοχλούνται. Πού είναι η αστυνόμευση αυτή? Έχουν ψηφίσει ένα νόμο.
16: Κύριε Σαρούκο, ποια λιμάνια? Στο λιμάνι τη Καλύμνου έρχονται οι Τούρκοι και ψαρεύουν.
17: Αγαθονήσει. Σάμο, καρνόμαστε απ' έξω από το Πυθαγόρο τη Σάμου. Δεν τα βλέπετε συνέχεια στι τηλεοράσει. Απ' έξω από τη Λέρο.
16: Μέχρι που φτάνουν, κύριε Σαρούκο. Μπαίνουν και Λέρο, μπαίνουν μέχρι που φτάνουν.
17: Και Λέρο και Πάτιμο πάνε. Και Μύκονο πάνε.
16: Και Μύκονο πάνε.
17: Βέβαια, παντού πάνε Τούρκοι. Έχουν το ελεύθερο να πάνε παντού. Εμεί δεν έχουμε το ελεγγύο, να μπαίνουμε στο σπίτι.
16: Οι Τούρκοι πάνε και ψαρεύουν μέχρι τη Μύκονο.
17: Σε όλο το Αιγαίο ψαρεύουν. Έχουν το ελεύθερο, δεν έχουν πρόβλημα.
16: Μέχρι πού έχουν φτάσει και μέχρι την Κύθνο.
17: Παντού πάνε, κύριε Σερέτη. Παντού.
16: Εδώ με, μου λέτε ότι έχουν φτάσει μέχρι τον Άπλιο.
17: Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Είναι αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η κυβέρνηση σοβαρά. Και εγώ λένε ότι πούμε, μπορούμε να του διώξουμε. Γιατί δεν του διώξανε. Ποιο κράτος δεν αστυνομεύει τα σύνορα του, πέστε μου εσείς. Πες με ένα. Μόνο η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα το κάνει αυτό το πράγμα. Κανένα άλλο κράτος. Όλα τα κράτη αστυνομεύουν τα σύνορά τους. Εδώ είμαστε ένα ευρωπαϊκή χώρα. Βλέπεις καμιά αστυνόμευση? Βλέπετε καμιά αστυνόμευση? Τίποτα. Λένε οι Έλληνες λένε καταστρέφουν την ποσοδενία και μας βάλετε 1,5 μήνα από τις ιστορίες. Οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα, όχι πως δεν να φύγουνε, όχι δικιά ρηχοφύνη από τους παράκτους, δεν φύγουν τίποτα στα περασμάτους, κύριε Σερέτη. Τα σαρώνουν όλα. Μέχρι 200 μέτρα και 100 μέτρα από τις ιστορίες. Αυτά που σας λέω, έχουμε ντοκουμέντα, έχουμε βίντεο, στείλουμε στην κυβέρνηση, τα βλέπουν όλοι. Δυστυχώς δεν μπαίνει κανένα σε μέτρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έτσι. Έχουν αποφασίσει, έχουν βγάλει ένα νόμο. Τον ψηφίσανε 300 βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο. Που λέει ότι όποιος σκάφος φοιτρή της χώρας παραβιάζει εθνικά χωρικά ύδατα και δεν το πείσει, συλλαμβάνεται. Είδατε καθόλου εσείς να συλλάβουν κανέναν και να ολοποιήσουν τον νόμο αυτό, ναι?
16: Το λιμενικό είναι υπεύθυνο να του συλλάβει.
17: Το λιμενικό, βέβαια, το λιμενικό δεν φταίνε. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αγανακτήσει. Τους έχουν δεμένα τα χέρια και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
16: Ποιος τους έχει δεμένα τα χέρια, κύριε Σαρούκο, να καταλαβαίνω κι εγώ.
17: Από την κυβέρνηση.
16: Γιατί τους τα δέσανε?
17: Γιατί τους λένε μόνο να κάνετε μόνο εντοπισμό του σκάφους, θα καταγράφετε το τι γίνεται και τίποτα άλλο. Αυτό. Άρα λοιπόν το νόμο δεν το ψηφίσατε. Γιατί δεν τον ορμπείτε?
16: Κανονικά θα έπρεπε.
17: Δεν έπρεπε λοιπόν.
16: Κανονικά θα έπρεπε, ναι, άρα εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει
17: σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό το πρόβλημα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εμείς τώρα με τα καύσιμα αυτά. Τι θα βγάλουμε, τι ψάρι θα βγάλουμε, αφού δουλεύουν όλο το καλοκαίρι οι Τούρκοι και εμείς είμαστε δεμένοι τώρα 4,5 μήνες. Πού θα βρούμε ψάρι εμείς να δουλέψουμε? Και μας έρχεται το κεραγιά στην Τούρκα πάνω με τα καύσιμα. Και δεν βλέπετε ακόμα, δεν μας δώσετε. Είμαστε τώρα 5 μέρες στα λιμάνια μέσα και εδώ σαν ακόμα λύση κανένας.
16: Συγγνώμη λίγο, τώρα μου στέλνουν μήνυμα ψαράδες και άλλοι και μου λένε την ώρα που όλη η Μέση Αλία κάνει λέει απεργία, οι τουρκικές στράτες σαρώνουν το θρακικό πέλαγος, ειδικά αυτή λέει τη στιγμή. Βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη Σαμοθράκη.
17: Αυτά που σας λέω.
16: Πάνω από τη Σαμοθράκη έχουν φτάσει.
17: Εδώ... Τα πάντα. Μα αυτά είναι καθημερινός, δεν είναι τώρα μόνο.
16: Δεν είναι ένα. Είναι λέει καμιά 17 τράτες.
17: Οι Τούρκοι έχουν σχέδιο. Όλοι που είναι. Καταρχήν τα τουρκικά λευτικά αυτά που βλέπετε στα ελληνικά χωρικά έδατα δεν πληρώνουν πετρέλαιο. Παίρνουν τζάμπα το πετρέλαιο για να κάνουν αυτή την παραβίαση. Ζητήσαμε να μας πάνε στο ένα ναυτικομείο από τις ακτές μας, από τα νησιά μας και δεν θέλουν. Είναι όλα, τι να πω. Έχουμε τρελαθεί. Αυτό το πράγμα δεν το ξανάγαμε. Το είδαμε με τον κύριο Τσίπρα, το βλέπουμε τώρα και με την Νέα Δημοκρατία. Να είναι άξιο της τύχης σας, τίποτα άλλο δεν να πω.
16: Ναι, ένα λεπτό. Στο Υπουργείο έχετε απευθυνθεί. Τι σας απαντάνε από το Υπουργείο? Έχω βγάλει κι άλλο πρόεδρο, ο οποίος μου είπε του τα είπαμε, τα ξέρουν, όλοι έχουν ενημερωθεί και δεν έχουμε κάποια αντίδραση.
17: Μα κύριε Σερέτη τώρα, μιλάμε όχι καθημερινώς. Κάθε φορά έχουμε στείλει υπομονήματα στο Υπουργείο. Πού? Σε ποιον δεν θέλει, τις βουλευτές μας, σε όλους? Μα δεν έχουμε στείλει αυτά. Αντιμετώπιση καμία. Υποσχέσεις. Θα και θα. Πάρτε αποφάσεις και ελοποιήστε το νόμο αυτό που ψηφίσατε όλοι σας. Διαφορετικά μην κορδεύετε τον κόσμο. Καθαρές κουβέντες. Θέλουμε να επιβιώσουμε στα νησιά μας σαν νησιώτες και σαν Έλληνες. Δεν δεχόμαστε να βλέπουμε τις κουτουρτούρκες σημαίες στα νησιά μας και στο Αιγαίο μέσα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά αντιμετώπιση στο θέμα αυτό. Αλλά τώρα... Μη στο θέμα τώρα, κύριε Σερέτη, είναι και αυτό βέβαια το μεγαλύτερο θέμα, αλλά είναι το θέμα των καυσίμων. Πρέπει και να βρει λύση να ανοίξει το πρόβλημά μας. Γιατί δεν αντέχουμε να καθόμαστε στο λιμάνι μέσα. Αυτή τη στιγμή τρέχουν μηνιάτικα των ανθρώπων.
16: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει.
17: Συντρέχουν έλλειξη το πρόθυμα που δάνεια που πρέπει να πληρώσουμε. Να δει το πρόβλημά μας. Μην το παίζουν μονάχα στα παράθυρα και να λένε μόνο υποσχέσεις. Εδώ είναι η ουσία.
16: Τι υποσχέσεις έχουν αναφέρει?
17: Κάποιοι είναι που θα μου διαλύματε ή πήγαν στον Υπουργό προχθές την Παρασκευή, πότε πήγανε και τους είπε 16 λεπτά, ας πούμε, τους δύο μήνες Μάιο, Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά, ας πούμε, τον Ιούνιο και πάμε και Ιούλιο και μέχρι Αύγουστο. 12 λεπτά και 16 λεπτά.
16: Μείωση.
17: Ναι. Αυτή τι είναι, είμαστε ζητιάνοι, κύριε Σερέτη, να ζητήσουμε λιμοσύνη? Πέραμε το πετρέλαιο πέρσι με 56 λεπτά. Πήγε 80, σταματήσαμε και πάει τώρα ένα 30, ένα 40 το πετρέλαιο και μας δίνει 16 λεπτά. Είμαστε ζητιάνοι, είμαστε. Μόνο που το είπε ο υπουργός, δεν τρεπόταν να το πει. Μόνο που το είπε, πρέπει να τρεπόταν να το πει αυτό. Αυτά, κύριε Σερέτη.
16: Ένα λεπτό.
17: Είμαστε αγανακτισμένοι.
16: Το καταλαβαίνω. Ποιοι είναι οι στόχοι σας όμως?
17: Στην ένταση της συμφωνής μου που μιλάω, γιατί είμαι τόσο πολύ αγανακτισμένος.
16: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, κύριε Σαρούκο. Εγώ σας ακούμε, προσοχή. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρετε. Έχω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.
17: Πείτε μου.
16: Προσπαθώ να καταλάβω το μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό, γιατί εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα. Πάρα πολλές φορές έχει αποδείξει ότι είναι αποδεδειγμένα ψεύτες. Πώς θα κινηθεί ο κλάδος αν δεν σας κάνουν αυτή την μείωση που ζητάτε?
17: Μα κύριε Σερέτη, να σου πω κάτι. Εάν δεν μας κάνουμε τη μείωση αυτή, πιο κακή θα διώξω? Δηλαδή, θα διώξουμε τον κόσμο από τα καΐκια, θα πουλήσουμε τον κόσμο από τα καΐκια και θα πρόβλημα τα σκάφη μας στα λιμάνια μέσα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να βγω εγώ έξω. Να μετρώει το μερό, γιατί η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή, ξέρετε. Δουλεύουμε με κακοκαιρίες, με άσχημες καιρικές συνθήκες. Είμαστε στο πόδι μέρα και νύχτα. Να δουλεύω λοιπόν εγώ. Και να πληρώνω από τη ζέπη, γιατί δεν γίνεται. Δεν έχω για να πληρώνω τη ζέπη.
16: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά τι θα κάνετε αν δεν σας κάνουν τα
17: σύμπα,
16: αυτό
17: σύμπα,
16: που ζητάτε?
17: Θα διώξουμε τον κόσμο από τα σκάφη όλα, θα μείνει και τα καρύκια, θα ράξουμε στα λιμάνια μέσα.
16: Δηλαδή τελειώνει ο κλάδος της αλίας στην Ελλάδα.
17: Τελειώνει ο κλάδος της αλίας. Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει λύση. Και θα τρώμε όλοι εισαγόμενα ψάρια και δεν ξέρω και τι άλλα.
16: Μήπως αυτός είναι ο τελικός στόχος τους?
17: Από μια πλευρά εγώ το βλέπω και αυτό το θέμα. Το βάλουμε και αυτό πίσω στο πίσω του μυαλού μας, περνάει και αυτή η τέτοια.
16: Ότι έχουν αυτό το στόχο.
17: Ένα-ένα, δεν βλέπετε? Ένα-ένα. Τι έχουν φύσει απάνω στον αγροτικό τομέα? Δεν τα βλέπετε?
16: Τίποτα απολύτως.
17: Ένα-ένα το βγάζει.
16: Πάντως είναι πάρα πολύ περίεργο που επιτρέπουν στους Τούρκους να μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο. Μήπως το έχουν παραδώσει, κύριε Σαρούκο? Εσείς τους βλέπετε τους Τούρκους καθημερινά από ό,τι μας λέτε εκεί στην Κάλυμνο. Απέναντι από εσάς είναι. Είναι απειλητικοί οι Τούρκοι?
17: Κύριε Σερέτη, ακούστε εδώ. Δεν θα μάθει κανένας τίποτα το τι έχουν υπογράψει. Θα τα βλέπουμε στην πράξη λίγα-λίγα για να μπορούμε να τα χωνεύσουμε. Αλλά εμείς θα είμαστε πάντα στα σύνορά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε το πράγμα έτσι. Θα φωνάζουμε όσο μπορούμε και θα τεντρούμε. Και θα μας φέρουν σε σημείο καμιά φορά κανένας θερμοκέφαλος να γίνει καμιά χοντρή ιστορία. Τι να πω τώρα, δεν μιλάμε, μας φέρνουν πολλές φορές σε απελπισία. Και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση.
16: Ναι, είναι απειλητικοί όμως οι Τούρκοι, ψαράδες προκαλούν.
17: Πολλές φορές. Και ακόμα και στα πρωτά είναι απειλητικοί. Τους διώχνουν το πρωτό. Και τώρα μην έχουν το δικαίωμα να τους πάρουν μέσα, δηλαδή μην έχουν εντολή άνθρωποι, απειλούν και το πρωτό. Κάνουν και στο πρωτό, ας πούμε, δείτε ωραία βίντεο, τι γίνεται.
16: Είναι αλήθεια,
17: Έχουν εξεθράσεις οι Τούρκοι. Και το πετυχαίνουν με το στόχο τους. Βλέπετε τις δηλώσεις τους, βλέπετε τις κινήσεις που κάνουν ένα-ένα. Τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, κάνει τίποτα? Βλέπετε κανένα μέτρο να παίρνουνε με τόσες απειλές που μας δίνουνε? Μόνο κάνουν την πάπια και λέμε όλο μόνο πάμε σε διαλόγους και σε ήρεμα νερά. Κολοδίκη και ίδια τύμπανα, λέω εγώ. Άτε.
16: Είναι αλήθεια ότι βγαίνουν για ψάρεμα με συνοδευτικά του τουρκικού λιμενικού?
17: Αυτό το έχουμε πει. Όποτε βλέπετε τουρκικά σκάφη, απέναντι είναι οχτιορός Τούρκος του φυλάει. Και ο ίδιος αλίμονος, αν γίνει κάτι. Είναι απέναντι σε πέντε λεπτά, είναι δίπλα τους. Και οι Τούρκοι το έχουν πει εδώ πέρα, οι Τούρκοι. Έχουν ακτιωρούς μεγάλα σκάφη που είναι που ήταν πολεμικά και τα κάνουν, ας πούμε, ακτιωροί. Τα δικά μας απλωτά που έχουν τα παιδιά μέσα είναι φουσκωτά, είναι μικρά σκάφη, ας πούμε, που δεν μπορούν να την πετρέψουν. Αλλά πάλι Έχουμε παιδιά, ας πούμε, που είναι, εγώ τους καμαρώνω και τους βάλω το καπέλο. Είναι και καλοί χειριστές, είναι και παιδιά με καρδιά, το λέει η καρδιά τους. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μόνο σου λέει παρακολουθάτε. Τα ξέρουμε, μας τα λένε ορισμένα παιδιά, τα βλέπουμε. Δεν ανάγκη να τα βγάλουμε στη χώρα αυτά που λέμε, που ακούμε από τους ανθρώπους. Είναι αγανακτισμένοι όλοι με αυτό το θέμα. Λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα δεν βλέπουν το έσχος που γίνεται, να βλέπουν τους Τούρκους της Συρίας απάνω. Δεν είναι.
1: Η ώρα είναι 2:30.
16: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
21: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
22: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
21: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
22: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
21: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
22: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
21: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
22: Τηλέφωνο 2610-313-388.
21: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
23: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
21: Δεν υπάρχει.
23: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
24: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
25: Ράδιο Γάμα 94FM.
26: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έθη Τσιμάρα.
27: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Εγώ κυβερνάω.
1: Ναι, τα τελευταία 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ένα πήρατε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Και εννοείται και ο Τσίπρας φταίει. Εννοείται ότι φταίει και ο Τσίπρας, αλλά φταίει και ο Μητσοτάκης.
0: Και συγγνώμη που θα πω την κουβέντα. Με τι τράση τώρα έχουν να πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού. Πρόβλημά τους. Ο καθένας να αναλογιστεί αυτό που θα ψηφίσει. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί είναι κρίμα. Κρίμα συνέχεια να πάμε σε. Βλέπετε την εξαθλίωση όλων του κλάδου. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει την πρωτεγέννη σωμιά. Όλο το κλάδο έχει διαλύσει. Όλο.
1: Συνάδελφό σα που βγήκε εδώ στον αέρα και είχαμε μια ανάλογη συζήτηση, ανέφερε το ότι εμπιστεύεται τον Μαργαρίτη Σχοινά και εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιο το είπε αυτό?
1: Δεν θα σα πω το όνομά του, είναι ένα συνάδελφό σα ο οποίο καλεσμένο.
0: Να είναι άξιο τη τύχη του, τίποτα άλλο.
1: Άξιο τη τύχη του λοιπόν.
0: Έτσι. Αυτό τίποτα άλλο. Λοιπόν και σε ρετή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τουλάχιστον ο κύριο Σαρούκο παραδέχθηκε ότι όποιο στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία είναι άξιο τη μοίρα του. Παραδέχθηκε το ότι φταίνε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν νομίζω να μπορεί η κυβέρνηση, να σου το πω και αυτό, να ρίξει την τιμή όπως ονειρεύονται οι αλλοίς. Δεν θέλω να τους χαλάσω την καρδιά, αλλά δεν νομίζω να σας κάνει το χατήρι, που δεν είναι χατήρι, το δικαιούστε, αλλά δεν νομίζω να πάει με τα νερά σας. Σας το λέω να ξέρετε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αποδεχθούμε το ότι τελειώνει ο κλάδος της αλληλείας? Είστε καθόλου σοβαροί? Είστε καθόλου σοβαροί? Τόσο καιρό επιτρέπουνε στους Τούρκους, πόσο καιρό ακούτε αυτή την εκπομπή? Πόσο καιρό βγαίνουν εδώ πέρα οι αλληλείς και λένε για τα θαλάσσια πάρκα, βγαίνανε για τα λαγοκέφαλα, βγαίνανε για τα λεοντόψαρα, βγαίνανε για όλα αυτά τα τοξικά είδη, βγαίνανε για το σύστημα αυτό που είχαν βάλει, το σύστημα παρακολούθησης των σκαφών, βγαίνανε για την παράνομη αλληλεία, για τις εισαγωγές, πόσα χρόνια, για τη μείωση της παραγωγής, για την ερήμωση των νησιών, πόσα χρόνια, πείτε μου. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Κι όμως στις εθνικές εκλογές, κι όμως στις εθνικές εκλογές, πόσο τα 100 πήγαν και ψήφισαν, ξέρετε? 48,69%. Σχεδόν η μισή αλληλείς ψήφισαν αυτή την κυβέρνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία. Και αύριο εκλογές να είχαμε, οι περισσότεροι από αυτούς θα τους ξαναψήφιζαν, να το ξέρετε. Και μετά θα λέγανε ότι δεν φταίνε αυτοί. Δικαιολογούν τον εαυτό τους. Και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι αλλοίς, δεν θέλω να τους κατηγορήσω, γιατί πρέπει να βάλουν μυαλό. Το κάνουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα κόμματα έχουν καταστρέψει τον τόπο. Ότι αυτά τα πολιτικά πρόσωπα που τόσο καιρό τους τάζουνε λαγούς και πετραχίλια είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν τις αποφάσεις που τους έχουν τελειώσει. Και τώρα τι? Τέλος το ελληνικό ψάρι? Αυτό ήταν το σχέδιό τους? Να παραδώσουνε το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση όπως λέγανε? Γιατί αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Ξέρετε, ο Έλληνας δεν θα αντιδράσει αν δεν παραδώσουν τα σύνορα, δηλαδή τα νησιά και όλα αυτά που λέγανε. Όχι, θα αντιδράσει, όμως θα αντιδράσει αν παραδώσουν νησιά και σύνορα, εννοείται. Δεν θα αντιδράσει όμως όταν μπαίνουν μέσα οι Τούρκοι και εκμεταλλεύονται το Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουν. Είναι το πρώτο στάδιο της παραχώρησης του Αιγαίου. Επέτρεψαν με το πρώτο τους βήμα τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Δημιουργήσανε θαλάσσια πάρκα, φέρανε νόμους για να απαγορεύσουν τους Έλληνες αλλοίς να ψαρεύουνε, για να μην σπάνε κοράλια, για να μην καταστρέφουνε το περιβάλλον. Την ίδια ώρα μπαίνουν όμως Τούρκοι και καταστρέφουνε οτιδήποτε υπάρχει. Ωραία. Το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο, μετά από χρόνια, είναι που θα έρθει ο Τούρκος να πει: κοιτάξτε να δείτε, με Golden Visa έχουν αγοράσει τα νησιά και στη Θράκη και σε άλλες τοποθεσίες της Ελλάδας. Πάρα πολλοί Τούρκοι, πάρα πολλά ακίνητα. Σε κάποια νησιά είμαστε περισσότεροι από τους Έλληνες. Θα αρχίσουν να μιλάνε για μειονότητες. Θα αρχίσουν να λένε ότι στο Αιγαίο για 10 χρόνια ψαρεύουμε εμείς. Γιατί δεν μας ανήκει το Αιγαίο, αφού εμείς τόσο καιρό το εκμεταλλευόμαστε? Πώς γίνεται να είναι ελληνικό? Πώς ζήσατε πριν πολλά χρόνια το πρώτο στάδιο της προδοσίας της Μακεδονίας? Έτσι ζούμε αυτή τη στιγμή το πρώτο στάδιο της προδοσίας του Αιγαίου. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Μου έρχονται πολλά μηνύματα που λένε: Γρηγόρη, τι θέλεις, στη Ρόδο, στην Κο, στη Λέρο, στα κριτικά νησιά, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σαμοθράκη, στη Λίμνο, τι θέλεις? Έρχονται και αγοράζουν πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι. Πηγαίνετε στο χάρτη να δείτε που είναι η Σαμοθράκη, που είναι η Λίμνος, η Χίος, η Κος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Ρόδος, όλα αυτά, η Σίμη, η Ψέριμος. Πηγαίνετε να δείτε που είναι. Ακριβώς στα σύνορα. Εκείνα τα νησιά θέλουν να εξαγοράσουν οι Τούρκοι. Εκείνα. Εκείνα τα νησιά θέλουν. Να το ξέρετε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποιο είναι το σχέδιο.

Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα τα συζητάμε και μετά από λίγα χρόνια θα τα βρείτε μπροστά σας.

Την πρώτη ώρα συνήθως βάζω το ηχητικό της κυρίας Ντόλκα για να το ακούσετε. Σήμερα δεν πρόλαβα, γι' αυτό θα το ακούσουμε σε λίγο, για να θυμηθείτε πώς νιώθουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χάσανε τους συγγενείς τους, και θα κλείσω μάλλον με αυτό, θα το βάλω προς το τέλος, γιατί θέλω να αναφέρω και κάποια πράγματα για αυτά που συζητήσαμε με τον κύριο Σαρούκο για τις τοποθεσίες στις οποίες έχουν φτάσει οι Τούρκοι. Πέρα από αυτά τα κριτικά νησιά, μας είπε ότι φτάσανε μέχρι την Μύκονο, μέχρι την Κύθνο. Η Κύθνος είναι απέναντι από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό, αν το ξέρετε. Η Κύθνος είναι απέναντι από την Αθήνα. Δηλαδή φτάσανε μέχρι εκεί οι Τούρκοι αλληλείς. Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν αντιδράει. Σας αρέσει εσάς αυτό που συμβαίνει? Μου στέλνει τώρα μήνυμα ένας, είμαι και εγώ ψαράς, λέει. Η Σάμος λέει, στη Σάμο λέει γίνεται κακό. Ένας άλλος λέει επίσης βγάζουν πολλά αρχαία κοιμήλια τα οποία θα επικαλεστούν ότι είναι δικά τους. Η Σάμος φίλε είναι γεμάτη αρχαία. Τη Σάμο λέει την πήρανε. Ποιοι την πήρανε ρε τη Σάμο? Οι Τούρκοι. Τη Σάμο την πήρανε, γράφει. Την εξαγόρασαν όλη τη Σάμο. Γιατί έχω πολλές καταγγελίες για τη Ρόδο. Τα έχουν αγοράσει όλα. Πώς θα τα πάρεις πίσω μετά? Προδοσία κανονική. Και το συζητάτε ακόμα.

λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάδωνα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν. Είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι. 6 μήνες φοιτήτρια. Και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρυνο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θέρμο ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριατόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριατόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο?

0: Είμαστε ή δεν είμαστε. Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα, όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ, τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα. Στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξως ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε. 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένικ. Πόσα πήρε ο Καποτόρτο. Πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρέπει να ακούγεται. Καθημερινά. Αλλά οι άνθρωποι όταν βολεύονται ξεχνούν, φίλοι μου, και αλλάζουν και την άποψή τους. Γι' αυτό δεν με απασχολεί η άποψη του κόσμου, γιατί διαμορφώνεται με βάση το συμφέρον. Γιατί με βάση το χρήμα κάνουν ό,τι τους πούνε. Έτσι κινούνται. Και δεν παρετείται και κανένας, δεν έχει ούτε λίγο τσίπα πάνω του κάποιος από όλους αυτούς να παραιτηθεί. Ούτε λίγο. Δεν ντρέπονται. Ο κόσμος φωνάζει στους δρόμους, φύγετε, δεν σας θέλουμε, έχετε τελειώσει. Και αυτοί εκεί, καρεκλοκένταυροι. Εκεί. Τώρα θα μου πεις, άμα φύγουνε, άμα κάνουνε το λάθος, κλάφτα χαράλαμπε. Άμα δεν έχουν ασυλία, άστα να πάνε. Δύσκολα τα πράγματα. Αργά ή γρήγορα θα χάσουν την εξουσία. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98,8. Flash Κρήτη στους 95,8. Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Ναι, χθες ήταν αυτή η μαύρη επέτειος για τον ΠΑΟΚ, για το Πούλμαν, για το τροχαίο με τους φιλάθλους. 4 Οκτωβρίου του 1999. Γι' αυτό λέω συνέχεια το ότι πρέπει να προσέχετε, το ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και το ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για να μην υπάρχουν αυτές οι τραγωδίες. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Τώρα εύκολα το λες, αλλά δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου έρθει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, φίλοι μου. Αρκεί να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να είμαστε προσεκτικοί, τουλάχιστον να μειώνονται οι πιθανότητες. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στη μοίρα. Πιστεύω στις επιλογές μας. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον κύριο Τσιπούρα. Κύριος Τσιπούρας. Να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τους αλληλείς. Διότι δεν είναι κάτι απλό, δεν μπορώ να το προσπεράσω έτσι απλά. Εδώ συζητάμε τώρα για το αν θα τελειώσει ο κλάδος της αλληλείας στην Ελλάδα. Που το μεγαλύτερο κομμάτι είναι θάλασσα. Είναι απίστευτο. Το μεγαλύτερο κομμάτι της πατρίδας μας είναι η θάλασσα. Ο Δημήτρης ο Τσιπούρας έρχεται σε λιγάκι, είναι πρόεδρος αλλιέων Καλαμαριάς. Συμμετέχει σε αυτές τις δυναμικές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των αλλιέων. Για να δούμε τι θα πούμε. Για να δούμε τι θα ακούσουμε βασικά, όχι τι θα πούμε. Δώστο, δώστο, δώστο, Μαριό. Ο Μάγκας ξεχωρίζει. Πάμε λίγο Θεσσαλονικιώτικια. Πάμε.

0: κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά.
1: Η ώρα είναι
2: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φελτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ Αχαΐου, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψης ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παραβρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέη Μαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγείου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά διέτρεξα μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε οι συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων απειλή τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ως υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίντ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
0: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
0: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Άφπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβόδιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε τόσο λένε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του Μπέιν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλου τους. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Καλησπέρα κύριε Τσιπούρα.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
2: Καλά κύριε Τσιπούρα, εσείς?
3: Εμείς εδώ παραμένουμε παραταταγμένοι τα λευκά καΐκια στη Λεωφόρο Νίκη στη Θεσσαλονίκη.
2: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει? Έχουμε διάφορα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να μας πείτε λίγο για τα καύσιμα. Τι ακριβώς συμβαίνει με εσάς?
3: Τα καύσιμα, εμείς δουλεύουμε το πετρέλαιο, το μαύρο, το ντίζελ, το ναυτιλιακό, το οποίο δουλεύουν και τα καράβια. Τα καύσιμα έχουν ξεφύγει η τιμή τους, δηλαδή είναι μη επιτρεπτό στην αλία. Όταν πριν 7 μήνες το παίρναμε 0,50, 0,55, 0,60 το λίτρο και τώρα έχει πάει στο 1,45. Δηλαδή είναι πάνω από τα διπλά λεφτά. Και όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου λέει δεν είναι βιώσιμο πάνω από 0,60 το ναυτιλιακό πετρέλαιο για την αλία, καταλαβαίνετε κύριε Σερέτη τι γίνεται.
2: Ναι, τι ζητάτε επιδοτήσεις?
3: Ναι, θα εξηγήσουμε. Εμείς ζητάμε μια γενναία επιδότηση από το κράτος και από τον κύριο Πρωθυπουργό συγκεκριμένα και από τον κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκηνά. Ζητάμε γύρω στα 50 με 55 λεπτά επιδότηση. Ο κύριος Σκηνάς μας λέει ότι θα πάρουμε επιδότηση για τους μήνες του καλοκαιριού και της άνοιξης με 0,12 μέχρι 0,16 ευρώ το λίτρο. Τώρα, με 16 λεπτά το λίτρο, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο, 12 με 16 λεπτά το λίτρο, είμαι λίγο ζαλισμένος, συγγνώμη κιόλας.
2: Δεν πειράζει.
3: Γιατί καταλαβαίνετε, είναι λίγο οι μέρες δύσκολες. 16 λεπτά το λίτρο μέχρι 12. Και αυτά είναι. Τώρα, για τους επόμενους μήνες, λέει, θα κάνω μια πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε και θα κάνουμε.
2: Αρκεί αυτό?
3: Όχι, φυσικά. Μα δεν έκανε και κανένας αίτηση η αλία τόσους μήνες. Τι να τα κάνω εγώ τα 12 λεπτά, πού να τα κουμπίσω? Πού να τα κουμπίσω? Εγώ γέμιζα, έχω ένα σκάφος 12 μέτρα, γέμιζα με 600 ευρώ και γεμίζω με 1450 ευρώ. Καταλαβαίνετε για τι κόστος μιλάμε. Πάνω από τα διπλά λεφτά. Να μου δώσεις τα 1000 λίτρα 120 ευρώ, τι να τα κάνω? Και πότε θα μου τα δώσεις? Γιατί πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές, όταν ο ψαράς παίρνει επιδότηση, δεν την παίρνει κατευθείαν εκείνο το μήνα που παίρνει τα πετρέλαια. Εγώ μπορεί να κάνω μια αίτηση για επιδότηση πετρελαίου και να την πάρω μετά από ένα χρόνο. Επί ένα χρόνο όμως θα πληρώνω με 1,40 το πετρέλαιο. Θα χρεώνω, όχι θα το πληρώνω, γιατί για να το πληρώσουμε δεν μπορούμε. Πρέπει να χρεωθούμε κιόλας, έτσι.
2: Άρα τι θα κάνουμε άμα δεν κάνουν αυτό που ζητάτε?
3: Τι να σας πω, περιμένουμε. Σήμερα από ό,τι έμαθα, γιατί είμαι όλη μέρα εδώ στο ΚΑΗ και στους δρόμους, ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι... του στείλαμε ένα ψήφισμα με τα αιτήματά μας ότι μετά από 5 μέρες ας πούμε ήδη το ψήφισμα και κατανοείται τα προβλήματα της αλίας και θα σταθεί δίπλα στους αλίες. Να δούμε τι θα μας πει. Εγώ, αν δεν μου πει προσωπικά σαν Τσιπούρας Δημήτρης ότι κοιτάξτε να δείτε, σας δίνω 50 λεπτά επιδότηση 55, εγώ δεν φεύγω από εδώ πέρα από τις κινητοποιήσεις. Όχι μόνο εγώ και όλοι οι συναδελφοί μου. Το να μου, τι να πάω, να πάω και να μου πει πάρε 0,20 λεπτά. Γιατί δεν πήγε ψεύγω, θα μας δείτε, δεν πήγε για παραπάνω.
2: Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά το ίδιο κάνανε και με τους αγρότες. Οι αγρότες κάτσανε 2 μήνες στις κινητοποιήσεις και τελικά δεν βγάλανε άκρη.
3: Δυστυχώς κύριε Σερέτη, είναι πως τα λέτε. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση, ξέρετε τι λέει. Έλα μωρέ, θα κάτσουν, θα βαρεθούν και θα φύγουν. Εντάξει, άμα είναι να έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί έτσι, τότε τι να πω. Τότε δυστυχώς δεν ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε σε μια μπανανία.
2: Σε μια μπανανία ζούμε, ναι, αυτό είναι γεγονός.
3: Μια μπανανία, αυτό είναι γεγονός.
2: Αλλά όπως ρώτησα και άλλους προέδρους αλλιών, θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι τελειώνει ο κλάδος της αλλιείας στην Ελλάδα?
3: Τελειώνει ο κλάδος, κύριε Σερέτη. Εγώ είμαι 48 χρονών και δεν υπάρχουν πιο νέοι από μένα και από την δικιά μου ηλικία. Είμαι ψαράς τέταρτης γενιάς. Είναι ένα επάγγελμα παραδοσιακό το οποίο το φέραν οι προπαπούδες μας από τη Μικρά Ασία, από το Ζεσμέ, που είναι η καταγωγή μας. Δεν υπάρχουν πια δεύτερον.
4: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
5: Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Να είναι κάποιος ψαράς. Έτσι κατάτησε το επάγγελμα. Έτσι, μιλάμε, έχουμε στόλο καϊκιών, το πιο καινούργιο. Δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουν γίνει καϊκιά. Είναι ο στόλος γερασμένος. Αφού δεν υπάρχει τίποτα η πολιτεία να βοηθήσει τον ψαρά, είναι σαν να μην υπάρχουμε. Είναι σαν να μην υπάρχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, σε μια χώρα που το 72% είναι θάλασσα, γίνεται να μην έχουμε αλληλείς.
3: Σε μια χώρα το 72% είναι θάλασσα και να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, που η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν ναυτική χώρα, έτσι. Ναυτική χώρα. Και δυστυχώς δεν δίνουν σημασία στην αλία. Τι να πω, δεν ξέρω. Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι, αποσιόδοξοι 150% και 100%. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, δυστυχώς. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Κουραστήκαμε πια να ακούμε αυτά. Θέλουμε λύσεις τώρα, εδώ και τώρα. Εμείς είμαστε που. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, αλλά σαν να λύνεται. Κάνουμε μια ειρηνική κινητοποίηση, ούτε κλείνουμε το. Είμαστε εδώ παραταταγμένοι, φωνάζουμε και προσπαθούμε μέσα από εσάς, γιατί η δύναμή μας είστε εσείς που μας ακούτε και μεταφέρετε εσείς τα προβλήματά μας. Καταλάβατε.
2: Ναι, εμείς μεταφέρουμε τα προβλήματά σας, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα.
3: Δεν υπάρχει, κύριε Σερέτη, αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πω τώρα να κατηγορήσω την συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί θα με κατηγορήσουν και όλα θα πούνε ότι είμαι και τρολ. Γιατί μου το είπανε και αυτό, ότι είμαι και τρολ. Τέλος πάντων. Δυστυχώς δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε, δυστυχώς. Να πω τώρα, πιστεύω τις επόμενες μέρες, πιστεύω, ούτε πάλι είμαι απεσιόδοξος. Να μας καλέσει ο κύριος Σκηνάς να μας πει τι πάλι. Αυτά που μας είπε πριν 10 μέρες, ότι εντάξει, κατανοώ τα προβλήματά σας, δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω και θα δούμε και θα κάνουμε. Είναι δυνατόν.
2: Κι όμως είναι δυνατόν. Και είναι δυνατόν. Και θέλω να πάμε, όπως μιλούσα πριν και με τον κύριο Σαρούκο, θέλω να πάμε λίγο και στα θαλάσσια πάρκα, διότι βλέπω ότι υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο στην ουσία κινείται σταδιακά, όπως και με το Μακεδονικό. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Τσιπούρα, έτσι και με το Αιγαίο. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό που ζούμε τώρα, που έχουν δώσει για προσεκμετάλλευση το Αιγαίο, με αυτά τα θαλάσσια πάρκα στα οποία απαγορεύουν τους Έλληνες να ψαρεύουν, αλλά επιτρέπουν τους Τούρκους. Και σταδιακά, από ό,τι φαίνεται, μετά την εκμετάλλευση θα αρχίσουν να διεκδικούν και θα κερδίσουν το μισό Αιγαίο οι Τούρκοι.
3: Θα σας πω κάτι, εφόσον επιτρέπουν τον Τούρκο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όλη η μέση αλία μηχανότητα τραγριγρή εδώ και μια εβδομάδα είναι σταματημένη και από τους παράκτιους το 90%, δεν μπορώ να σας πω το 100% γιατί δεν γνωρίζω. Και ο Τούρκος που μιλάμε, ο Τούρκος, γιατί δεν μπορώ να τον αποκαλέσω κάπως αλλιώς, και το λέω πολύ όμορφα, αλωνίζει στο Αιγαίο. Αλωνίζει και δεν πηγαίνει μια ακτεωρός τίποτα. Του χρόνου, προσέξτε τι σας λέω, γιατί ξέρετε από το θερμαϊκό εδώ ανοιχτά, θα είναι εδώ στα 6 ναυτικά μίλια ανοιχτά στην Καλλικράτεια και θα τραβάει μηχανότροπα η τουρκική και εμείς θα καθόμαστε και θα τη βλέπουμε. Με την πολιτική που πάει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι αυτό 100% τι θα γίνει. Όσο για τα θαλάσσια πάρκα, ναι, θα απαγορεύεται η αλία μέσα στα θαλάσσια πάρκα για τον Έλληνα και θα παίρνει ο Τούρκος και θα τραβάει μέσα στα θαλάσσια πάρκα. Σε ποια χώρα άλλη γίνεται αυτό? Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο να γίνεται αυτό το πράγμα. Αν είμαι λάθος, θα φύγει κάποιος να με πει λες ψέματα και Τσιπούρα Δημήτρη λες ψέματα. Δεν υπάρχει χώρα να γίνεται κάτι τέτοιο.
2: Όχι, και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει χώρα που να γίνεται. Αλλά κάτι πρέπει να έχουν συμφωνήσει. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η υποχώρηση.
3: Αυτό δεν μπορώ, δεν το ξέρω. Για να γίνεται κάτι τέτοια υποχώρηση.
2: Όλα αυτά τα χρόνια, συγγνώμη και που σας διακόπτω κύριε Τσιπούρα, αλλά θέλω να το κάνω αυτή την ερώτηση. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε ξαναδεί εσείς Τούρκους να φτάνουν μέχρι την Κύθνο, να φτάνουν μέχρι μέσα στο Αιγαίο, μέχρι τη Σκύρο, μέχρι την Αλόνισο?
3: Τα τελευταία 5-6 χρόνια γίνεται αυτό. Πιο μπροστά δεν είχαμε. Εντάξει, βγαίνανε, αλλά ήταν στα διεθνή ύδατα τα οποία εντάξει, δεν είχε καμία σχέση. Αυτή τη στιγμή έρχονται στη Θάσο, ανοιχτά δίπλα στη Θάσο και τραβάνε, το καταλαβαίνετε.
2: Ναι, βέβαια, αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι πάνω από τη Σαμοθράκη.
3: Θα σας πω κάτι, ένα επεισόδιο που έγινε με κάτι αλληλεγγύη μα τη Μέση Αλία στα Γρήπεση το Σεπτέμβριο στη Θάσο. 3,5 μίλια από τη Θάσο. Είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι διεθνή. 3,5 μίλια γύρω περιμέτρια καθιστάσου. Και οι Τούρκοι, ξέρετε, τι αναβάζαν στο TikTok. Είχαν τις συνομιλίες και λέγανε φυγέτε από εδώ, Έλληνες. Αυτή η θάλασσα είναι δικιά μας. Ο καπετάνιος, ο Τούρκος, το έλεγε στον Έλληνα. Και δεν βγήκε μια δικιά μας ακτιωρός να πάει να τους διώξει. Το διανοείστε.
2: Μα αυτές τις εντολές έχουν από την κυβέρνηση.
3: Εντάξει, άμα έχουν αυτές τις εντολές, ας τους δώσουν, δώσουν όλο το Αιγαίο, ας δώσουν και τη Μακεδονία που ζούμε και τη Θράκη, να ησυχάσουμε. Τι να πει,
2: δεν το έχουν κάνει αυτό ήδη, πιστεύετε? Όταν εγώ δέχομαι καταγγελίες, κύριε Τσιπούρα, από τη Σάμο που μας λένε ότι το έχουν πάρει όλο το νησί, το έχουν αγοράσει. Μακροχρόνια, τι πιστεύετε θα γίνει δηλαδή?
3: Τι νομιά, κάτι τέτοιο θα γίνει. Κάτι τέτοιο. Θα γίνει κάτι τέτοιο. Εχθές σας δίνω και μια είδηση, επειδή είναι σταματημένη η αγορά, αποκλείσαμε να έρθουν στην ιδιωτική Καλαμιθανιώνας τρία φορτηγά με τουρκικά ψάρια για να μην πουληθούν. Τα οποία καταλήγουν και στην αγορά σαν ελληνικά, βαφτίζονται ελληνικά, όχι τουρκικά. Προσέξτε σας λέω, ελληνικά. Και τα στείλαμε πίσω, γυρίσανε πίσω. Ζούμε σε μια χώρα που έχει αλεία και εισάγουμε από την Τουρκία ψάρια. Τι άλλο να σας πω. Εντάξει, αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έρχονται, παίρνουν τα ψάρια από την ελληνική θάλασσα και τα πουλάνε στους Έλληνες.
3: Ναι, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε τι μιλάμε. Δεν υπάρχουν λόγια να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει, εγώ πιστεύω, σε καμία ευρωπαϊκή άλλη χώρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Και για να μιλήσουμε και λίγο για την ευρωπαϊκή, εδώ και μια εβδομάδα η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Γαλλία δίνουν από 0,60 έως 0,67 λεπτά το λίτρο επιδέωτος της Ισουσαλής. Άμεσα, εδώ μας λέει πάρτε 12 λεπτά και κάντε ό,τι θέλετε. Είμαστε στην αναμονή. Είναι δυνατόν? Πού ζούμε, δεν είμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι λέγομαστε, Ευρωπαίοι μόνο για τους τύπους και για τα λόγια? Πού ζούμε, κύριε Σέρετη? Εγώ θα προτείνω κάτι τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ας έρθει να πάρει το ολιστικό μου που είναι εδώ αραγμένος ηλιοφόρος Νίκης και να πάει να βάλει τα δίκια, να δώσει στον Έλληνα πολίτη να φάει φρέσκο ψάρι. Να δει πώς είναι η δουλειά μας. Να δει πώς είναι η δουλειά μας, τις δυσκολίες που έχει και τι μεροκάματα βγάζουμε. Ίσως τότε, μήπως τότε καταλάβει κάτι.
2: Δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα και σιγά μην σας απαντήσει ο Μητσοτάκης, να το ξέρετε. Απορώ που σας απαντάει και ο Σκηνάς, γιατί παλαιότερα, κοιτάξτε να δείτε λίγο, κύριε Τσιπούρα, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τους αλλοίς και στηρίζω τους αλλοίς. Πολλά χρόνια βγαίνετε εδώ πέρα. Βγαίνανε παλαιότερα οι πρόεδροι και μιλούσαν για τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης. Βγήκαμε μετά, κάναμε αναλύσεις για τα λαγοκέφαλα, για τα λεοντόψαρα, τα θυμάμαι. Για την παράνομη αλληλεία, όπως είπατε, για τον κίνδυνο ερήμωσης των νησίων, για την απώλεια κανονικής συνοχής, για όλα έχουμε συζητήσει. Και όμως πάντα, ενώ θέτατε τα αιτήματά σας στα υπουργεία, οι υπουργοί σας χορόιδευαν.
3: Μας χορόιδευαν για να γνωρίζει και ο κόσμος και κάτι ακόμα. Όταν μια φορά μας δόθηκε στα χρονικά επιδότηση πετρελαίου, πήραμε μια φορά και αυτό ήταν με τον πόλεμο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας. Προσέξτε να δείτε τώρα τι δικλίδα. Εμείς πήραμε σαν παράκτια λύση όλοι. Ανάλογα πήγαμε με τα μέτρα, δεν πήγαμε με τι κάψαμε. Δηλαδή, μπορεί εγώ να είχα κάψει 10.000 λίτρα, 10 τόνοι, πήρα 1.180 ευρώ, προσέξτε να δείτε, εκείνη τη χρονιά το 22 συγκεκριμένα, το 2022, υπήρχαν ότι λέγανε ότι δεν τα πήραμε άμεσα, τα πήραμε μετά από ένα χρόνο, προσέξτε. Και αν κάποιο ελευτικό σκάφο είχε κάποια παράβαση μέσα στη χρονιά ή την προηγούμενη χρονιά, η οποία μπορεί κάποιο να έρθει λιμενικό και να είδε ότι έχει λήξει το βεγγαλικό σου. Ο πυροσβεστήρας σου, εάν είχες παράβαση, σου κοβόταν και η επιδότηση του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
2: Ναι, θυμάμαι κιόλας που καταπολεμούσαν την αεροσιτεχνική αλληλεία. Αυτός ήταν ο Νταλγάς τους τώρα.
3: Ναι.
2: Τι να λέμε τώρα, η γραφειοκρατία και το χάος στην νομοθεσία στην Ελλάδα.
3: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Έτσι περάσει κάθε στάδιο.
3: Δηλαδή τώρα, αν πει εκεί, αν αύριο κύριε Σκηνάς, παιδιά, ελάτε, σας δίνω 50 λεπτά. Από αυτό πιστεύω ότι πρόκειται να γίνεται στα 15 όνειρα που βλέπω εγώ, τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις μετά τα Χριστούγεννα, προσέξτε πότε σας λέω, και είναι τώρα άμεσα. Και τα λεφτά μπορείτε να φέρετε του χρόνου τέτοια εποχή και να μην τα έχουμε πάρει ακόμα. Άμεσα, να δοθούν άμεσα επιδοτήσεις, να τελειώνει ο μήνας και να μπαίνει στο λογαριασμό η επιδότηση, ώστε να μπορώ και εγώ να πληρώνω το πετρέλαιό μου με τα υπόλοιπα λεφτά που αντιστοιχούν. Όχι μετά από ένα χρόνο και δύο, καταλαβαίνετε.
2: Και
3: άμεσα. Έτσι λειτουργεί μια κανονική κυβέρνηση, μια υγιής κυβέρνηση, έτσι λειτουργεί. Μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για το πρωτογενή τομέα, έτσι πρέπει να λειτουργεί. Όχι, εντάξει, κάνει την αίτηση και μετά από δύο χρόνια.
2: Και επιπλέον πρέπει να δούμε και με τα θαλάσσια πάρκα τι θα κάνουν, γιατί δεν γίνεται να σας απαγορεύουν.
3: Αυτά σας όλα είναι υπογεγραμμένα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, να ξέρετε.
2: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
3: Εγώ έτσι πιστεύω.
2: Δηλαδή τελείωσε το έργο, θα ψαρεύουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι.
3: Ναι, έτσι πιστεύω.
2: Αυτό ήτανε. Θα ψαρεύουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι, αυτό ήταν. Κλείδωσε.
3: Τα έχουν δώσει. Εγώ μην δώσουν και καμιά και κανένα νησί στο τέλος και πούνε εντάξει. Στο τέλος μπορεί να το ακούσουμε και αυτό. Τι να πω.
2: Τι νησί να δώσουν, κύριε.
3: Σε έργο στο τέλος μπορεί να έχουν πουλήσει και κανένα νησί. Τι να πω τώρα. Τώρα εμένα το κεφάλι μου έχω ζαλιστεί με αυτά που βλέπω. και με αυτά που ακούω και με αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια.
2: Αυτά τα θαλάσσια πάρκα, συγγνώμη τώρα, μέχρι πού φτάνουν? Φτάνουν μέχρι τη Σκύρο?
3: Κοντεύουν, είναι στην Εύβοια, είναι κάτω στην Νότια Ελλάδα.
2: Στην Εύβοια, δηλαδή ψαρεύουν μέχρι την Εύβοια.
3: Ναι. Μα τι να σας πω τώρα, άμα ανοίξετε, υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσα στο Google, λέγεται AIS, είναι Marine Traffic, και δείτε. Θα δείτε.
2: Πώς λέγεται, συγγνώμη, δεν το άκουσα.
3: Marine Traffic, άμα πατήσετε στο Google, θα
2: Marine
3: δείτε.
2: Traffic.
3: Ναι, θα δείτε, είναι με πορτοκαλί σηματάκια στο χάρτη της Ελλάδος. Είναι και τα μπλε είναι τα πιβατικά πλοία. Τα κόκκινα τα δεξαμενόπλοια, τα πράσινα τα φορτηγά. Και τα πορτοκαλί είναι τα στίγματα τα αλευτικά. Δεν θα δείτε αυτή τη στιγμή ελληνικό αλευτικό. Τα όλα είναι τουρκικά. Γύρω-γύρω στη Μυτιλίνη, στη Σύρο.
2: Τα ελληνικά είναι τα πορτοκαλί.
3: Ναι, μπείτε μέσα.
2: Τα τουρκικά ποια είναι?
3: Πορτοκαλί τα βγάζει, αν πατήσετε έχει τουρκικό όνομα.
2: Αυτό σας λέω. Αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, επειδή μου το στείλανε ένα ψαράς από τη Σαμοθράκη. Πάνω από τη Σαμοθράκη. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 αλλιευτικά τουρκικά.
3: Και δεν υπάρχει ούτε ένα ελληνικό.
2: 13 τουρκικά αλλιευτικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τη Σαμοθράκη. Το βλέπω μπροστά μου εδώ. Μουμίν καπτάν και κακιαγκουλάρι.
3: Ναι.
2: Και κομπαναγκουλάρι.
3: Α, μπράβο, αυτά κάτι ονομασίες τέτοιες.
2: Και γκαμάλι και σαμάλι.
3: Ο Κεμάλα τα του και μην είχαμε να λέγαμε τώρα, να μην τα πούμε στον αέρα, τέλος πάντων.
2: Ναι,
3: ονόματα και γιατί σε φύγει η γλώσσα μας λίγο. Και αν θα πάτε και στα άλλα νησιά, και δεν υπάρχει ένας Έλληνας να ψαρεύει, γιατί εμείς καθόμαστε εδώ και περιμένουμε αν το Υπουργείο δεχτεί τα αιτήματά μας και αν. Τι να πω, δεν.
2: Πάνω από τη Λέσβο.
3: Ναι.
2: Σαντίκ Χουσέιν, Σαντίκ Σενόλ. Μπαμπά Χουσέιν και πάει λέγοντας. Και εκεί πέρα καμιά εικοσαριά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Χαμός.
3: Χαμός. Και αυτοί εδώ θα θέλουν να στείλουν τα ψάρια τους στην ελληνική αγορά να πουληθούν εδώ πέρα. Έτσι είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι η ελληνική αλληλεία και η ελληνική πραγματικότητα, κύριε Σερέτη, να το ξέρετε. Και να τα ακούει ο ακροατής. Γιατί κατηγορηθήκαμε κιόλας που κλείσαμε τη Λεωφόρος Νίκης 8 λεπτά εχθές από κάποιους. Μας είπανε, τι δεν ακούσαμε τις τελευταίες μέρες. Ορίστε ποια είναι η πραγματικότητα. Μπείτε μέσα στο Marine Traffic να δείτε. Δουλεύουν οι Αιγαίοι στο Αιγαίο και εμείς είμαστε δεμένοι στο Μόλο.
2: Ναι, είναι απίστευτο.
3: Είναι απίστευτο. Εγώ δεν μιλάω με ψέματα, μιλάμε με στοιχεία.
2: Εγώ το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου πάνω στη Σαμοθράκη, είναι το κακός χαμός.
3: Ναι, ναι.
2: Μέχρι την Αλεξανδρούπολη έχουν φτάσει εκεί πέρα.
3: Φυσικά. Φυσικά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και για πείτε μου λίγο όμως, τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα, μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε? Γιατί μου ανέφερε ένας συνάδελφός σας ότι άμα δεν κάνουν αυτά που ζητάμε, θα πάμε στα Ίμια και θα ρίξουμε άγκυρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτή. Εμείς, να ξέρετε κάτι, η Θεσσαλονίκη εδώ πέρα και ο Πειραιάς που είμαστε η δύναμη της αλλίας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους συναδέλφους, απλώς επειδή είναι πιο μεγάλες πόλεις. Από εμάς περιμένουν το OK οι καλοί μου συναδέλφοι να πάνε πάνω στα Ίμια στην νεκρή ζώνη να ρίξουν άγκυρα και να σηκώσουν την ελληνική σημαία πάνω στα Ίμια. Να το ξέρετε. Μήπως έτσι φιλοτεμηθεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση και πούνε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Οι αλλοί εδώ ξεσηκωθήκανε. Αλλιώς δεν βλέπουν. Εγώ προσωπικά έκανα και μια άλλη πρόταση στους συναδέλφους εδώ να πάμε εδώ στο λιμεναρχείο στη Θεσσαλονίκη να παραδώσουμε τις άδειες των καϊκιών μας και να τα βάλουμε μέσα στο μεγάλο λιμάνι τα καϊκιά να τα παραδώσουμε και να δει η κυβέρνηση να τα πάρει να τα κάνει τι θέλει. Ίσως θα δώσει στους Τούρκους για να δουλεύουν και Τούρκοι εδώ πέρα. Μάλλον ίσως να γίνει και κάτι τέτοιο.
2: Σε περίπτωση που πάτε στα Ίμια, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο, έτσι?
3: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό και κρατάμε με νύχια και με δόντια τους συναδέλφους. Δεν είναι κάτι αστείο, είναι πολύ σοβαρό αυτό που μιλάμε. Αν θα πάνε τα ελληνικά καίκια εκεί, θα γίνει θερμό επεισόδιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό, το καταλαβαίνω.
3: Από και προχθές τους κρατάμε, έχουν ξεσηκωθεί. Εγώ, για να μην νομίζετε σας λέω ψέματα, θα σας στείλω το προσωπικό σας τηλέφωνο βιντεάκια που έχουν συνέλευση εχθές οι Καλλινοί και φωνάζουν πάμε στα Ίμια, ξεκινάμε τώρα. Και τους κρατάμε με νύχια και με δόντια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα Ίμια είναι ελληνικά. Το ότι έχει συμβεί κάτι παλαιότερα με τους πολιτικούς προδότες το ξέρει όλη η Ελλάδα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, που είπε.
2: Εγώ ότι δεν μπορώ ούτε να παροτρύνω ούτε να σταθώ εμπόδιο σε κάτι, γιατί δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο σας. Αλλά σίγουρα αυτό που συζητάμε το ακούνε στην κυβέρνηση, το ακούνε στην ΕΥΠ, το ακούνε παντού. Δεν είναι δυνατόν να έχει φτάσει ο ψαράς από την Κάλυμνο στο σημείο να λέει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, θα πάω στα Ίμια, μήπως και με ακούσουνε, και να μην υπάρχει μια αντίδραση.
3: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δηλαδή πάρα πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Εμείς λέει, παιδιά, εντάξει ρε, εμείστε, μην κάνετε, δηλαδή τους έχουμε με το καλό. Δεν, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει, δουλειά μας τελείωσε. Χρεοκοπήσαμε, εμείς οι ψαράδες χρεοκοπήσαμε. Είμαστε για τη φυλακή.
4: Η ώρα είναι 3:30.
6: Τώρα το γάμα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάρτα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα.
7: Πάτε 94.
8: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
5: Αχαΐα.
4: Ηλία.
5: Ετωλοακαρνανία.
4: Και www.radiogamma.gr.
2: Άμα του δώσω αυτή την απάντηση, μιλάμε για προδοσία.
3: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να σου
2: πει. Τι να πούμε.
3: Αντί ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή μέσα στο Marine Traffic, τα πορτοκαλί σηματάκια γύρω-γύρω στα νησιά μας είναι αλληλευτικά. Όποιο και να πατήσει είναι τουρκικό.
2: Ωραία, κύριε Τσιμπούρα, να σας το θέσω αλλιώς. Πάρτε εσείς το καΐκι σας και πηγαίνετε μες στην Τουρκία να ψαρεύσετε.
3: Δεν θα μπορέσω να πλησιάσω.
2: Γιατί δεν θα μπορέσετε να πλησιάσετε, κύριε Τσιμπούρα?
3: Θα με βουλιάξουν.
2: Θα σας βουλιάξουν. Δηλαδή οι Τούρκοι τι είναι, πιο μάγκες είναι?
3: Θα μας βουλιάξουν.
2: Είναι πιο μάγκες δηλαδή οι Τούρκοι? Οι δειλοί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο?
3: Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Δεν είναι τέλος πάντων, κύριε Τσιπούρα. Τι δεν ξέρετε? Όταν επιτρέπουν στα θαλάσσια πάρκα δηλαδή να έρχονται οι μηχανότρατες των Τούρκων και σας το απαγορεύουνε. Όταν μου λέτε εδώ ότι μέσα από το Marine Traffic τα βλέπω. Μέσα στα ελληνικά νερά ψαρεύουνε οι Τούρκοι. Δεν είναι δειλοί αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο? Να πούνε όχι, πάρτε τα και έξω. Να δώσουν τις ανάλογες εντολές στο λιμενικό. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Τι κάνουν? Παραχωρούν το Αιγαίο και το συζητάμε?
3: Έτσι φαίνεται, παραχωρούν το Αιγαίο.
2: Και το συζητάμε και λέμε ότι δεν είναι, δειλή είναι.
3: Δειλή είναι, τι είναι?
2: Σας καταστρέφουνε, σας τελειώνουνε.
3: Εγώ θα πω κάτι, γιατί δεν θέλω να πω αν θα γυρίσουμε, θυμάστε, γιατί κάποτε υπήρχαν ηγέτες στην Ελλάδα πριν 40 χρόνια. Θυμάστε τι είχε πει ο Αντρέας ο Παπαδρέου. Ήταν να βγει το σεισμό και λέει βουλιάξε το. Υπήρχε περίπτωση τώρα να γινόταν κάτι τέτοιο, να το λέει και κάποιος πολιτικός που είναι μπροστά πρωθυπουργός. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ να γίνει. Ποτέ.
2: Δηλαδή ελπίζει ο μέσος ψαράς στο Σχοινά. Ποιος είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς?
3: Άμα...
2: Τι σχέση έχει με τον κλάδο σας?
3: Καμία σχέση. Είναι ένας διορισμένος εκεί υπουργός.
2: Ένας διορισμένος υπουργός. Δηλαδή να σχολιάσω κάτι ακόμα. Πολλοί ακροατές μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ξέρεις κάτι Γρηγόρη, οι άλλοι ίστα λένε τώρα για να πάρουν την επιδότηση. Αλλά το 2023 στις εκλογές πήγαν και ψηφίσανε το 50% Νέα Δημοκρατία.
3: Υπάρχουν, κοίταξε, κανένας άνθρωπος δεν είναι αλάνθαστος. Υπάρχουν και τα λάθη.
2: Βέβαια υπάρχουν και τα λάθη. Το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια γίνονται μόνο λάθη, κύριε Τσιπουρά.
3: Εγώ είμαι πρώτος που το παραδέχομαι. Υπάρχουν και τα λάθη. Τα λάθη όμως κάποια στιγμή καταλαβαίνεις το λάθος που έχεις κάνει και δεν το ξανακάνεις. Θα πω κάτι το
2: Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε δηλαδή, γιατί πείτε μου.
3: Θα πω μια τάκα που άκουσα από έναν καπετάνιο στη Μυτιλίνη πριν μια εβδομάδα. Πώς. Τον παραδέχτηκε δημόσια ο άνθρωπος ότι είναι νεοδημοκράτης, πρόσεξε και τον εκμεταλλευτήκανε και το 2019 και λέει το τρακτέρ, τα καΐκια και η γλίτσα του τσομπάνι θα τους στείλουν στα σπίτια τους.
2: Καλά γιατί... εντάξει.
3: Καταλαβαίνετε.
2: Καλά εντάξει. Τους είδαμε και τους αγρότες. Κύριε Τσιπούρα, δεν μιλάτε με κανένα τυχαίο. Τους είδα και τους αγρότες που βγαίναν στην εκπομπή. Άλλα λέγανε και ο ένας κατεβαίνει με το Σαμαρά και ο άλλος κατεβαίνει με τον Τσίπρα.
3: Εγώ δεν πιστεύω να δείτε κανένα ψαρά όμως να κατέβει ποτέ με κανένα.
2: Αυτά λέγανε και οι αγρότες, μην βιάζεστε.
3: Τώρα εντάξει, τώρα κύριε Σερέτη, διάστημα.
2: Μην βιάζεστε, γιατί ξέρετε εσείς τι θα κάνουν οι συνάδελφοί σας.
3: Πιστεύω.
2: Βάλτε το χέρι σας στη φωτιά λοιπόν ότι κάποιος από τους αλλοιείς δεν θα κατέβει υποψήφιος με κάποιο κόμμα.
3: Εγώ αυτό ναι, σας το λέω εντύπωση.
2: Να το κρατήσει το ηχητικό.
3: Ναι, εγώ θα το, να το κρατήσετε. Δεν έχω κανένα θέμα.
2: Ότι κανένα συνάδελφό σας λέτε δεν θα κατέβει με κάποιο κόμμα.
3: Τουλάχιστον για εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα τι θα κάνει στην άλλη Ελλάδα, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω μόνο για την Βόρεια Ελλάδα. Και οι αγρότες που σας ανέφερα είναι από όλη την Ελλάδα.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει κάποιος που είναι στην Κρήτη ή στα 12.
2: Ευθύνονται οι συνδικαλιστές για όλο αυτό που έχει συμβεί στον κλάδο της Αλίας.
3: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε κάτι όμως. Κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Στην Αλία δεν υπάρχουν συνδικαλιστές. Δεν έχουμε συνδικαλιστές εμείς που είναι. Είναι ο μόνος κλάδος που δεν υπάρχουν συνδικαλιστές. Αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Ωραία, κύριε Τσιπούρα, εγώ προσπαθώ να καταλάβω κάτι. Τι φταίει που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, εξηγήστε μου λίγο. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια είστε ψαράς. Τι ακριβώς συμβαίνει? Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα να μην μπορείτε να βγείτε να ψαρέψετε.
3: Τι είναι αυτοί, όλα μαζί, το ένα μετά το άλλο που έρχονται. Οι νόμοι, οι ευρωπαϊκοί νόμοι οι οποίοι έρχονται εδώ.
2: Από πού ξεκίνησε το κακό?
3: Τι να σου πω, εγώ πιστεύω ξεκίνησε το κακό από το Πασόκ του Σιμίτη, από το 2000 και μετά άρχισαν το κακό. Και ειδικά μετά την κρίση του 2010 το αποτελείωσε. Εκεί πιστεύω γίνεται.
2: Και τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πολλές λάθος κινήσεις. Και με τον Τσίπρα και με τον Μητσοτάκη. Πολλές λάθος κινήσεις.
3: Εγώ κοίταξε να
2: δηλαδή μέχρι πότε ψαρεύατε άνετη στο Αιγαίο? Μέχρι ποια χρόνια θυμάστε?
3: Μέχρι δεν θυμάμαι γιατί πριν 7-8 χρόνια. Εγώ θα σα πω και κάτι.
2: Πριν 7-8 χρόνια, δηλαδή από τη στιγμή που ήρθε ο Μητσοτάκης, ο ψαράς δεν βγαίνει να ψαρεύσει.
3: Θα σα πω κάτι που είπα στον κύριο Τσίπρα, που εντάξει, δικαίωμά του καλά ήταν, μα άκουσε, όπω είδε και ο κύριο Ανδρουλάκης εδώ στη Τηλεφορνίκη. Του το είπαμε εμεί, του το είπα εγώ. Είπατε μια κουβέντα, λέω, και αυτή η κουβέντα κόστησε σε εικόνα και σε εσά. Λέει ποια κουβέντα, ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Το είπα, δεν τράπηκα εκεί, θα το φοβηθώ, δεν θα το πω.
2: Εντάξει, άμα έρθει ο Μητσοτάκης θα του το πείτε.
3: Φυσικά και φυσικά. Θα στο λέω
2: καλά κάνατε αλήθεια. Και το είπατε, το είπε όντως αυτό ο Τσίπρας. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
3: Αλήθεια. Εγώ σα το λέω και σα ορκίζομαι στη θάλασσα που ταξιδεύω. Ας έρθει, καταρχήν ας έρθει να μας δει, να μας κάνει την τιμή και εγώ θα το πω στα ίσια.
2: Ποια τιμή, δεν είναι τιμή.
3: Ναι. Καταλάβεις πώς το λέω.
2: Ναι.
3: Συγγνώμη για τον Ενικό τώρα.
2: Στον Ενικό μίλα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Ας έρθει και εγώ θα το πω στα ίσια.
2: Τι θα του πω?
3: Ότι ό,τι είπε ο Τσίπρας, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, το ίδιο κάνεις και εσύ. Το λέω στα ίδια.
2: Και δεν έχουν καμία διαφορά, να σας πω την αλήθεια.
3: Ναι.
2: Τσίπρας και Μητσοτάκης το ίδιο πράγμα είναι. Σας το λέω.
3: Το ξέρω.
2: Τελειώνει ο κλάδος σας, κύριε Τσιπούρα, τελειώνει ο κλάδος σας. Οι συνάδελφοί σας σας ακούνε αυτή τη στιγμή. Όλοι είναι ξεσηκωμένοι. Όλοι προσπαθούν να βρουν μια λύση. Δεν βγαίνει το έργο. Το ίδιο λέγανε και οι αγρότες. Και οι αγρότες καταστράφηκαν. Τι νομίζετε, το πρωτογενής τομέας γενικά καταστράφηκε. Και σας το ρωτάω κι εγώ ευθέως λοιπόν σε εσάς. Είναι ή δεν είναι τα θεμέλια της Ελλάδας ο πρωτογενής τομέας?
3: Τα θεμέλια φυσικά είναι οι κολόνες της Ελλάδος. Οι αγρότες, οι αλλοιείς είναι τα θεμέλια. Αν δεν υπάρχουν αυτοί, καθαρίσαμε. Καταλαβαίνετε.
2: Μα βέβαια, δεν είμαστε ανεξάρτητοι, δεν είμαστε αυτόνομοι. Εδώ πέρα μου λέτε τώρα εισάγουμε από την Τουρκία τα ελληνικά ψάρια. Τι άλλο να σχολιάσουμε?
3: Έτσι ακριβώς.
2: Θέλω να μου πείτε και για αυτά εδώ πέρα τα παράξενα είδη, γιατί σας το ρωτάω αυτό. Όχι ότι είναι ο Νταλγκάς μας, ένα λεπτό. Όχι ότι είναι ο Νταλγκάς μας. Τώρα έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Αλλά σας έδωσαν ποτέ μια απάντηση για όλα αυτά τα προβλήματα που θέτατε στο παρελθόν? Λύσανε κανένα πρόβλημα?
3: Όχι, ποτέ, ποτέ. Η αλήθεια είναι παραγωνισμένη. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Σας φέρανε και την ψηφιοποίηση από ό,τι μου είπαν κάτι συνάδελφοί σας.
3: Ναι, ναι, μας φέρανε την ψηφιοποίηση, μας φέρανε αυτά τα καταγραφικά τα οποία θα τα βάλουν όλα τα λευτικά. Και δεν είπα να τα βάλουμε όλα τα λευτικά. Αν υπάρχουν παραβάσεις, έχει μέσα. Δεν το έχω διαβάσει όλο το νομοσχέδιο, γιατί είναι και 600 σελίδες.
2: Για τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης, λέτε?
3: Ναι, ναι, θα τα βάλουμε όλα ανεξαρτήτως μεγέθους του σκάφους. Και δεν είπα να τα βάλουμε όλα. Εάν σε γράφει μια παράβαση από κάτω, από τον Πειραιά, μετά από πολλές παραβάσεις σοβαρές, μπορεί να σου παίρνει και την άδεια του σκάφους. Δηλαδή, κάπου έχουμε ξεφύγει πια. Κάπου έχουμε χάσει το παιχνίδι.
2: Μήπως θα σας φέρουν και την ψηφιακή κάρτα, να βαράτε ψηφιακή κάρτα όταν θα μπαίνετε στο καίκι?
3: Δεν ξέρω, ας έρθει με στο καίκι και να έχει 5-6 υποφόρα αέρα και εγώ θα πάω να βαρέσω την ψηφιακή κάρτα.
2: Και κάτι ακόμα θυμήθηκα τώρα, συγγνώμη που το ρωτάω και πάω αλλού τη συζήτηση. Μου είχαν αναφέρει παλαιότερα, θυμάμαι, κάτι για τις ζυγαριές.
3: Αυτό λίγο δεν το λύσαμε. Το παγώσαμε, γιατί ακόμα δεν έχει λυθεί.
2: Τι είχε γίνει, υπενθυμίστε μου λίγο αν μπορείτε, γιατί είναι
3: τίποτα,
2: σημαντικό.
3: Θέλω να μας βάλουν κάτι πιστοποιημένες ζυγαριές, να καθόμαστε ανοιχτά να ζυγίζουμε, δηλαδή να καθόμαστε να κουνάει το καίκι μια μπέλα, γιατί εμείς δεν είμαστε στο γραφείο, να είμαστε ανοιχτά στο πέλαγος, να ζυγίζουμε τα ψάρια, να είμαστε, και την ώρα που πατάμε τα κιλά βγάζει πιστοποιημένη ένα καρτελάκι, να το κολλάμε στο φελιζό, δηλαδή πράγματα που δεν γίνονται μες στη θάλασσα. Δηλαδή παίρνουν αποφάσεις για εμάς, χωρίς να είμαστε εμείς παρόν, για εμάς. Χωρίς εμάς που λέμε, για πράγματα που δεν είναι εφικτά μέσα σε ένα λευκό σκάφος.
2: Δηλαδή σας λέγανε να ζυγίζετε τα ψάρια και να βάζετε πάνω πόσα κιλά είναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Τέτοια.
2: Και άμα βάζατε λάθος κιλά γιατί κουνούσε, θα έχει πρόστιμο.
3: Φυσικά.
2: Έχουμε τρελαθεί τελείως.
3: Ναι, γιατί μετά ζυγιόντουσαν μπροστά με παρουσία λιμενικού και άμα βγαίνανε, δηλαδή τα 100 κιλά ήταν 90. Ή το 110, πάμε πάρτες. Δεν ξέρουν τις νόμους. Δηλαδή βγαίνει ο κάθε, με συγχωρείς, κάποιος που φοράει ένα κοστούμι σε ένα γραφείο, βγάζει ένα νόμο χωρίς να ξέρει ότι αν μπορεί να γίνει, αν μπορεί να.
2: Τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος, κύριε.
3: Ναι.
2: Τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος.
3: Εγώ πιστεύω, η γνώμη μου, η ταπεινή μου γνώμη όμως είναι αυτή, η προσωπική μου γνώμη, ότι ίσως θέλουν να εξαφανίσουν τον Έλληνα ψαρά και να υπάρχουν μόνο ψάρια ιδιοτροφείου και ψάρια εισαγωγή.
2: Για ποιο λόγο όμως?
3: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Γιατί παραχωρήσανε το Αιγαίο.
3: Ναι, ναι, μπορεί να είναι και αυτό.
2: Παραχωρήσανε το Αιγαίο στους Τούρκους.
3: Ναι, είναι η ταπεινή μου γνώμη αυτή. Έτσι. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ από τον κόσμο. Η προσωπική μου γνώμη.
2: Και άλλη μια ερώτηση. Έχω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω.
3: Ναι, γιατί θέλω να σας
2: πάρω.
3: Ναι,
2: κύριε Τσίπουρα.
3: Και ξέρετε τι παθαίνουμε. Τα μικρά λευκά που είμαστε παραταταγμένα στη λεωφόρο Δυτική στο απόγευμα κάνει κυματισμό και πάμε στην Καλαμαριά.
2: Δεν πειράζει, δεν σας πιάνει ναυτία σας. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
3: Χτυπάνε στο μόλο.
2: Δεν πειράζει, βάλτε κανένα φουσκωτό να μην χτυπάει. Πρέπει να σας το ρωτήσω. Πρέπει να σας ρωτήσω κάτι, σας λέω.
3: Ό,τι θες.
2: Στην Ιθιόσκαλα, γιατί ακούει κόσμο. Έρχονται προϊόντα, αναφέρατε πριν. Τα οποία τα βαφτίζουν ελληνικά. Σωστά μέχρι εδώ?
3: Φυσικά.
2: Πόσο τα 100 των ψαριών στην Ιθιόσκαλα είναι εισαγωγές και βαφτίζονται ελληνικά και είναι νόμιμο να βαφτίζονται ελληνικά ενώ δεν είναι από την Ελλάδα?
3: Είναι, για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν έχει να κάνει ηθιέμπορος και αυτά. Αυτά το κάνουν κάθε ηθιοπόλης που τα παίρνει. Ένα 20-30% που θα έλεγα.
2: Εισαγωγές είναι 20-30% στην Ιθιόσκαλα.
3: Ναι, ναι, 20-30% σίγουρα.
2: Και δεν είναι νόμιμο προφανώς να τα βαφτίζουν ελληνικά.
3: Είναι, νόμιμο είναι, μπορεί να φέρει κάποιος να εισάγει και να τα πουλήσει, αλλά δεν είναι νόμιμο να παίρνει. Έχετε δει
2: όχι,
3: καμιά
2: να
3: λαϊκή...
2: τα ονομάζει ελληνικά, λέω.
3: Ναι, ναι, όχι, είναι παράνομο. Γιατί έχετε δει εσείς και σε καμιά λαϊκή που έχετε πάει σε κανένα εστιατόριο να λέει κουτσουμούρα Βουλγαρίας?
2: Γιατί η Βουλγαρία έχει κουτσουμούρες.
3: Ναι, έχει.
2: Πού έχει, αφού δεν έχει θάλασσα. Στη μαύρη θάλασσα έχει κουτσουμούρες.
3: Έχει τη μαύρη θάλασσα.
2: Στη μαύρη θάλασσα έχει κουτσουμούρες.
3: Ή να λέει, βλέπετε μπακαλιάρο Τουρκίας, βλέπετε μπακαλιάρο Μεσογείου, μπακαλιάρο λέει του Αιγαίου, μπακαλιάρο Χαλκιδικού.
2: Ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχουν τίποτα.
2: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να ελέγχουν από πού είναι τα ψάρια.
3: Όχι.

αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα με τον ιατροδικαστή και τα σκουλίκια που έβρισκε. Μπακαλιάρος Βάρνας. Τσιπούρα το Μπουργκάς. Θα τρελαθούμε. Μιλοκόπη από την Οδυσσό. Φαγκρή Σεβαστούπολης. Τα έχετε διαβάσει πουθενά αυτά, τα έχετε δει? Και πού είσαι ακόμα? Και πού είσαι ακόμα πάνω που λέγαμε το ψάρι είναι το πιο καθαρό φαγητό? Ότι ένα πράγμα έμεινε στην Ελλάδα, το καθοψαράκι, το αγνό. Και όχι τίποτα. Κάποιοι πάνε ψαρεύουν και δεν βγάζουν και ψάρια. Αυτό να δεις τι γίνεται. Εκεί δεν έχει μείνει ψάρι στη θάλασσα. Αυτό που γίνεται πάντως με τα προϊόντα, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια, καταναλωτή. Αυτό είναι τρομακτικό. Εισάγουν πράγματα. Άντε τα πράγματα άστα. Άντε τα ρούχα και τα παπούτσια από την Τουρκία, από την Κίνα, τα μπρελόκ και όλα αυτά, άστα τα ονομάζουν ελληνικά. Να πάει στο καλό να πάει. Να πάει στο καλό να πάει, δεν κινδυνεύει η υγεία σου. Το να εισάγουν τρόφιμα. Κατσίκια, ψάρια, λαχανικά, φρούτα, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Από Ρουμανίες, από Τουρκίες, από την Αίγυπτο, από τη Λιβύη, από την Νότια Αμερική, τα κοτόπουλα με τη συμφωνία Μερκοσούρ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και να τα ονομάζουν ελληνικά. Να σας κοροϊδεύουν δηλαδή κυριολεκτικά στην αγορά. Ελληνικό κατσίκι σου λέει ο άλλος και έχει έρθει τη Ρουμανία. Και δεν υπάρχει έλεγχος. Για άλλη μια φορά εμείς είμαστε τα θύματα. Σε αυτή τη ζωή, παιδιά, δεν το γλιτώνουμε. Μια ζωή δεν είμαστε τα θύματα. Μια ζωή τα θύματα. Πας να αγοράσεις παπούτσι. Από τα 100 παπούτσια, τα 30 υπάρχει περίπτωση να έχουν έρθει από την Τουρκία και να σας λένε ότι είναι αυθεντικά ενώ είναι μαϊμού. Πας να πάρεις ρούχα, το ίδιο. Πας να πάρεις μια τσάντα, άμα είσαι γυναίκα. Δεν ξέρεις, μπορεί να είναι φθηνή από μίμηση και να στην πουλάνε σαν αληθινή. Πας στο σούπερ μάρκετ, διαβάζεις πατάτα νευροκοπίου. Ξέρεις άμα είναι από τον Ευροκόπη? Δεν μπορείς να τη ρωτήσεις κιόλας την πατάτα από που είσαι. Μπορεί να έχει έρθει από Αίγυπτο και να στη βαφτίσαν ελληνική. Και κανένας από ό,τι μας λέει εδώ πέρα, πολύ σπάνια, βασικά ελέγχουνε. Το ίδιο με τα κατσίκια. Το ίδιο τώρα και με τα ψάρια. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Είναι αυτό που λέει ένας στο χωριό, μεγάλος ηλικία, ο οποίος είχε κρεοπολείο. Το αγνό, το καθαρό, το κρέας δεν υπάρχει πια. Ούτε οι κότες είναι το ίδιο. Όλες είναι μεταλλαγμένες, λέει, τρώνε τις ορμόνες. Τα ταΐζουν όλη μέρα συγκεκριμένα πράγματα για να γίνονται πιο παχές, να βγάζουν περισσότερο κρέας. Όλα αυτά είναι καρκινογόνα. Ούτε τα γουρούνια, λέει, είναι το ίδιο. Και αυτά με διάφορα συστατικά τα παχαίνουν, τα κάνουν, τα ράνουνε. Ούτε τα λαχανικά, ούτε τα φρούτα, τίποτα. Όλα, λέει, έχουν δεχθεί παρέμβαση. Τι ραντίσματα, τι μεταλλαγμένα είναι. Ο κακός χαμός. Πού είναι, ρε, εκείνη για την ομορφιά τώρα, τα φρούτα και τα λαχανικά, για την ομορφιά? Γιατί αν πάει κάποιο σούπερ μάρκετ, δει καμιά πιπεριά, καμιά ντομάτα χτυπημένη, δεν την αγοράζει. Θέλει να γυαλίζει η ντομάτα. Θέλει να γυαλίζει, δεν θέλει να έχει χτυπήματα. Ειδικά αν δεν είναι και από κάνα χωριό, να έχει δει πώς βγαίνουν οι ντομάτες και πώς βγαίνουν οι πιπεριές και πώς είναι πιο νόστιμες. Άστο, νομίζει ότι η όμορφη ντομάτα είναι και πιο νόστιμη. Φυσικά προσθέτουν και συγκεκριμένα στοιχεία για να αντέχουν στο κρύο και στη ζέστη και τη συντήρηση. Και τρως, να πούμε, να μην σου πω τι τρως. Να μην σου πω τι τρως. Άμα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα,

σκεφτείτε σε 20-30 χρόνια τι έχει να γίνει. Αν ζήσουμε. Αν ζήσουμε. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Επίσης, προλάβαμε στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, να έχουμε στάβλους, να έχουμε κατσίκια, να έχουμε αγελάδες. Τις προλάβαμε αυτές τις εικόνες στα χωριά. Να πίνεις καθαρό γαλατάκι. Τώρα, 20% από αυτό που πίνεις αμφιβάλλω αν είναι γάλα. Όλο το άλλο είναι σκόνη και νερό. Πού πήγαν τα θρεπτικά συστατικά? Πού πήγανε? Στον ευλογημένο τόπο που ονομάζεται Ελλάδα. Όπου κι αν πετάξει ένα σπορί, εδώ κουκούτσι από καρπούζι φτηνής και βγαίνει καρπουζιά στο σημείο. Το χώμα είναι ευλογημένο, η τοποθεσία είναι ευλογημένη. Έχουμε το καλύτερο κλίμα, το καλύτερο χώμα. Έχουμε ήλιο. Έχουμε τα πάντα. Και αντί για να είμαστε πρώτοι σε παραγωγή τροφίμων, πρώτοι σε αλληλεία, πρώτοι στη γαστρονομία, αντί για να συντηρούμε όλη την Ευρώπη με δικά μας τρόφιμα τα οποία είναι αλφα ποιότητας, με δικά μας φρούτα, έλα εδώ στην Άουσα να δεις τι φρούτα έχουμε, έλα να δεις, έλα στη Βέρεια, έλα, έλα να δεις εδώ, πάνω στα δέντρα σαπίζουν ροδάκινα ποιότητας. Αντί για να είμαστε πρώτοι στην παραγωγή, δεν είμαστε καν αυτόνομοι. Όχι απλά δεν εξάγουμε, δεν είμαστε καν αυτόνομοι. Δεν αρκούν δηλαδή ούτε για τους Έλληνες. Και να πω ότι είμαστε 80 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια να είμαστε. Στην Ελλάδα 7 εκατομμύρια να είμαστε. Γιατί 10 εκατομμύρια είσαι μαζί με τους υπόλοιπους. Να πω για τα αυγά. Να πω για τις ράτσες γουρουνιών που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Τι θέλετε να σχολιάσουμε ρε παιδιά? Είναι ξεκάθαρο το ότι δεν διαχειρίζονται σωστά τη χώρα. Είναι ξεκάθαρο το ότι ληστεύουν τα κρατικά ταμεία. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχουμε μπλέξει με απατεώνες. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ανίκανοι. Δεν γίνεται να σχολιάζουμε καθημερινά αυτά τα πράγματα και να μην έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα το ότι αυτοί πρέπει να φύγουνε. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν με νοιάζει ποιος θα έρθει. Αυτοί είναι το μόνο σίγουρο ότι πρέπει να φύγουνε. Και όταν λέω αυτοί, απευθύνομαι σε όσους έχουν αναλάβει το τιμόνι. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Μητσοτάκης και η παρέα του, είτε λέγεται Παπανδρέου, είτε λέγεται Καραμαλής, είτε λέγεται Σαμαράς. Όλοι αυτοί κουράστηκα, βαρέθηκα, συχάθηκα. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται ρε αδερφέ. Δεν γίνεται. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο, Flash Κρήτη στους 95 και 8, Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, όπως πάντα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Δεν μπορώ με τίποτα. Δεν το ανέχομαι. Βολεμένοι συμφεροντολόγοι που κάνετε μούχτη γιατί έχετε σχέσεις με τους διεφθαρμένους. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Βγάζετε μούχτι και κάνετε γαργάρες και δεν παραδέχεστε ούτε στον εαυτό σας την αλήθεια.
Γιατί έχετε πάρε δώσε με τους διεφθαρμένους. Γιατί έχετε πάρε δώσε με αυτούς που κατέθρεψαν την Ελλάδα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Και πρέπει να το παραδεχτείτε. Στον εαυτό σας τουλάχιστον. Αφήστε τους υπόλοιπους. Στον εαυτό σας πρέπει να το παραδεχτείτε. Τραγουδάκι τα λέμε για...

0: Τρα στο σύστημα. Το ψυγείο κορυφώρησε καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στη δομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σοβαρή προειδοποίηση για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου απίφθινε ο επικεφαλής της Αράμκο. Εκτιμά πως τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν περιοριστεί επικίνδυνα, σημειώνοντας ότι θα χρειαστούν έως και 2 χρόνια για να αναπληρωθούν. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει έκτακτα μέτρα δείχνει ότι έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία, τονίζουν από την.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει 3 συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ Αχαΐου, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψη ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παραβρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέιμαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαθαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγείου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά διέτρεξαν μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατέψουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ως υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίδ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
5: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και τα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, θα το βάλεις, Δούβρης.
8: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
13: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
14: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
13: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
14: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
13: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
15: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Έρχεται στην Πάτρα
6: Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
16: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουμάς. Καλή ακρόαση.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Όχι.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
3: Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντωτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκα Χαΐου, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψης ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παραβρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέιμαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγείου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά διέτρεξαν μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ως υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίντ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
0: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Αθήνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στον αθλητισμό, Νίκης Σπυρόπουλος. Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη
0: Κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι, τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα

0: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα. Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
11: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
12: Ασφαλώς. Υπάρχει Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
13: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
12: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
14: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο
0: 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκα Χαΐας, το ελεγκτικό συνεδρίο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψης ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παραβρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέη Μαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγείου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά διέτρεξα μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ως υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίντ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
0: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Τώρα το γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμόμαι να βάζω να συμπίδω το ραδιογάμα. Πάτρα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου. Είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
0: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρμπουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές της καλλιέργειας, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ Αχαΐου, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψης ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παραβρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέη Μαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγείου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά βράδυ έτρεξα μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτή και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα, αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ως υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίντ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
3: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Στην συσταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
16: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτη και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2 42 22 και 69 77 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
11: Radio Gamma
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Radio Gamma. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, βυθισμένα στο νερό τα ανόγια, απροσπέλαστα από τη λάσπη και τα φερτά υλικά τα ζωνιανά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν θαυτεί κάτω από το νερό και σαπίζουν. Συνολικά 101 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ 2.500 κάτοικοι στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα. Σήμερα φτάνει στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση της κατάστασης. Φτάνει απόψε αργά στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ρέγκιαβικ, στην Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Πάντως το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο δεν συμπεριλαμβάνεται ταξίδι στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη. Με το Αιγαίο να βράζει, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες να υπογράψει τρεις συμφωνίες, μία για ζητήματα πολιτισμού, άλλη μία για ζητήματα ναυτιλίας και μία εξόχως ενδιαφέρουσα τρίτη συμφωνία, η οποία θα αφορά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στον αέρα ξανά ο οδοντοτός, ξεσηκωμός των κατοίκων αλλά και ανησυχία μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μην εγκρίνει τη μελέτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων των Πολιτών Διακοπτού Χαλαβρίτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις και προειδοποιεί για νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκα Χαΐας, το ελεγκτικό συνέδριο διεπίστωσε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ζήτησε νέα απόφαση. 52 χρόνια παρουσίας στην πολιτική ζωή της χώρας κλείουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο πρόκειται για γενέθλια με αγκάθια, καθώς η συνεχής ακρίβεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια, τα σκάνδαλα που δεν έχουν τέλος, κυρίως όμως οι επιχειρήσεις συγκάλυψης ευθυνών, αφήνουν μια πικρή γεύση στους ψηφοφόρους και κυρίως στα στελέχη της. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φέρεται πιο διασπασμένη από ποτέ, με περισσή αλαζονία και χωρίς ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πάντως στην εκδήλωση που οργανώνεται απόψε δεν θα παραβρεθούν οι Κώστας Καραμαλής και Βαγγέλης Μέιμαράκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επί ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο Μύδρους κατά της κυβέρνησης και κατά Μητσοτάκη. Σοβαρές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μέγκα, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στον οργανισμό του Μαζονάκη, βρέθηκε η ουσία μέθης προποφόλη, στοιχείο που καίει την κατηγορούμενη 56χρονη γιατρό, η οποία κατά την ανάκριση αρνήθηκε επανειλημμένως ότι την χορήγησε στον εκλειπώντα. Σημειώνεται ότι η αναισθητική ουσία προποφόλη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν ενδείκνεται στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, καθώς μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο όταν δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Οι δύο 15χρονοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό που δέχτηκαν ενώ έκαναν τη βόλτα τους στην περιοχή του νοσοκομείου του Αιγείου. Ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και από μέσα βγήκε ένας άλλος ανήλικος που τους επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα. Οι 15χρονοι δέχτηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές ενώ ένας έφερε τραύματα από σουγιά. Τα παιδιά έτρεξα μεγάλο κίνδυνο και ευτυχώς, όπως λένε συγγενείς τους, βρέθηκε ένας περαστικός, τα βοήθησε και τα μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι μετά την επίθεση του ανήλικου στους 15χρονους, ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να παρασύρει με το γιο ταχύ τα παιδιά, απειλώντας τα ότι θα τα αποτελειώσουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα, καθώς έχουν απασχολήσει για ανάλογα αδικήματα τις αρχές. Ένα δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το ενεργειακό κύμα αυξήσεων να απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει στις περιοδίες του ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατέψουμε την κοινωνία σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Στο μεταξύ, τα πυρά της αντιπολίτευσης εντείνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στο Μαξίμου κρατούν ανοιχτά και τον ανασχηματισμό αλλά και την ημερομηνία των εκλογών. Μέχρι στιγμής έχουν απορριφθεί σενάρια για κάλπες για τέλος Απριλίου πριν το Πάσχα αλλά και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, ενώ εκτός συζήτησης ήταν και η πρόταση για την Κυριακή του Θωμά. Και επειδή η μητέρα των μαχών μέχρι τις εκλογές θα δοθεί στην οικονομία, στην κυβέρνηση περιμένουν να ηρεμήσει η ενεργειακή κρίση ώστε να προτάξουν εκ νέου την πολιτική σταθερότητα. Παραιτήθηκε χθες το βράδυ ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράν εν μέσω εντυνόμενης ενεργειακής πίεσης στη χώρα. Η είδηση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρανού Προέδρου Πεζεσκιάν την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων του Ιράν. Στη θέση του διορίστηκε ως υπηρεσιακός υπουργός ο Χαμίντ Μπορτ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν.
0: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, θα το βάλεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Radio Gamma 94 FM.
1: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Το ραδιό γάμα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα και θυμόμαι να βάζω να συγκρίνει το ραδιό γάμα. Πάτε 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων,
6: ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Στη σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νοικιέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Ράδιο Γάμα.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi. Acute.

0: Okay, stand by.
1: Stand by. Always standing by. Can we sit by once?

0: Okay, stand by.
1: Stand by. Always standing by. Can we sit by one?
2: Η ώρα είναι 10.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί, άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας. Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Ηλία.
9: Ετωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.